0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Φρικαρισμένος ο Σούπερμαν πήρε τηλέφωνο τον Μπάτμαν να του πει ότι εκεί που πετούσε πέρασε μπροστά του ο Ντεντόγλου.
4: Τα πόδια μου ήταν σε τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπετύχω αυτό.
5: Και...
3: Άντε ρε βλάκα. Άντε, πού να συνεννοηθώ.
5: Σιγά το αστείο. Όχι, δεν ξέρω, θα μου πει εσύ ποιο είναι ο Ντεντόγλου.
3: Δεν ήταν αυτό αστείο.
5: Σιγά το αστείο, γέλα άνθρωπο. Είδε κανένα ναι.
6: Παναγίσαι σε κακή διάθεση.
5: 2-4-6 είμαστε εδώ. Έτε παρατήστε με. Πέρασε ο Ντεντόγλου.
3: Δεν σου πει να γελάσει.
6: Ωραίο. Τώρα είσαι ωραίο.
7: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα να σε ξεχάσω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Συγγνώμη.
6: Μάλιστα.
5: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
6: Ναι.
5: Α, το έχετε?
6: Ναι.
5: Να σας πω, σε μπλε?
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Φοβερό. Σε κίτρινο?
6: Ναι.
5: Και σε κίτρινο?
6: Ναι.
5: Φοβερό. Σε μαύρο?
6: Ναι, ναι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
4: Πρωινό σφαίρα 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει: Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει: Είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω: Πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει: Ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
6: Κολοτερορίτσα.
7: Αυτό να πει για τρέιλερ.
4: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Πέτρος Καράς

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου Non-stop mix.

0: το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου!
1: Δεν βλέπω να τι το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα? Τι είναι αυτά που λες ρε μάνα? Τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω? Προσέχεις με καλά.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: 104,7.
6: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ξεκινάμε, τι γελάσα μάπας, είσαι τρελός.
2: Ήταν η τελευταία κουβέντα πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ναι, αλλά το είπες όμως, άτιμε το είπες, άτιμε. Καινούργια ακουστικά, βλέπεις εδώ, πω τι ακούω Νίκο, δεν καταλαβαίνεις.
2: Τι ακούς, τα πάντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε ρε παιδιά, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ήρθε αυτή η στιγμή που επιστρέφουμε για 15η χρονιά. Σαν παραμύθι, βλέπω εδώ απέναντι σε κάτι τεράστιες λεντοοθόνες που έχουν μπει μέσα στο στούντιο που δεν υπήρχαν πέρσι. Η αλήθεια είναι, ναι. 15 χρόνια Πρωινό Σφαίρα 102,2 και είναι όντως σαν παραμύθι και είναι όντως σαν ψέμα. Πάντως, μετά από 15 χρόνια που λέω έτσι εδώ στις 6 ώρα το πρωί την πρώτη καλημέρα, ακριβώς ίδιο το συνέστημα. Ένα σκύρτημα, ένα άγχος υπάρχει. Αλλά έχω ρωτήσει ανθρώπους που ξέρουν και λένε ότι αυτό το σκύρτημα και αυτό το άγχος είναι το δημιουργικό του πράγματος. Είναι ότι ακόμα η σπίθα του ραδιοφώνου δεν έχει σβήσει μέσα μου.
2: Μας είπαν οι προφόρες με τη σπίθα.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης, κυρίες και
3: είναι
1: κύριοι.
3: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος.
1: Και σε πολύ πολύ λίγο, γιατί σήμερα από ό,τι έχω έτσι ενημερωθεί και πληροφορηθεί, θα έρθουν και λίγο πιο νωρίς. Θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εδώ, θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής σεζόν 2026-2027. Εντάξει, για πρώτο όν πολλά δεν είπα,
2: πάρα
1: Νίκο.
2: Πάρα πολλά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτά λοιπόν, έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ. Αυτό είναι το τραγούδι που έπαιξε πιο πολύ το καλοκαίρι φέτος.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε έτσι για τα καλά, να συνηθίσουμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, σαν να μην πέρασε μία μέρα εκεί, γύρω στις 14 Ιουλίου, που σας αποχαιρετήσαμε έτσι και είπαμε την τελευταία καλημέρα και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθούμε. Uh-huh. Ακόμα καλοκαίρι είναι.
1: Από καλό καιρό.
0: Άντε, μέχρι καλό φθινόπωρο. Μέχρι καλό φθινόπωρο.
1: Ούτε
0: το φθινόπωρο. Δέχεσαι. Α, είσαι σκληρός εσύ.
1: Μα καλοκαίρι είναι. Χθες
0: καλοκαίρι είναι, ναι. Ισχύει.
1: 40 βαθμούς.
0: Ναι. Το ξέρω. Χθες όχι. Χθες ήταν λίγο. Προχθές, ναι.
1: Χθες δεν ήταν. Είχε λίγο συννεφιά.
0: Είχε λίγο, ναι. Έτσι και μια υγρασία είχε. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου τώρα η υπηρεσία Vodafone. Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12,5 Να, ορίστε, είδες, καλά ξεκινάμε. Με 12,5 γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Περιμένω τις καλημέρες σας. Περιμένω τις αφιερώσεις σας. Περιμένω ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μια καλή αρχή, ρε παιδί μου. Μια καλή σεζόν. Κάτι. Τι βλέπω εδώ πάνω? Μπισκοτάκια βλέπω. Ναι. Είπαμε να μπούμε λίγο σε μια διατροφή, οπότε άκυρο το δώρο. Θα μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο, μια κούπα,
1: η
0: κάτι ένα.
1: Είναι ότι και εγώ αυτό το ψήπα, ρε παιδιά, πάλι τέτοια.
0: Μπισκοτάκια τώρα. Α, για πέταμα θα πάνε.
1: Ναι, για πέταμα. Ποιος θα τα φάει? Κρίμα, αμαρτία. Να βγάζουμε από πάνω τη φωτογραφία.
0: Ναι, και... τώρα. Ναι. Καταρχάς έχει και ζαχαρόπαστα.
1: Αυτό είναι το ζαχαρόπαστα.
0: Παχυντικό φουλ,
1: ναι.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χθες το βράδυ έφαγα λίγο γαλακτομπούρεκο.
0: Να μαύρε συνήθω.
1: Πολύ ήταν αυτό, ε.
0: Γαλακτομπούρεκο και βράδυ και όλα. Φάτω το μεσημέρι.
1: Τι έγινε το βράδυ,
0: να προσπαθεί να το κάψει. Γι' αυτό τώρα πήγε στα ψωμάκια.
1: Πιστεύει να προσπαθούσα να το κάψω?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ο οργανισμό καίει μόνο στο άμα το φάει το μεσημέρι. Το βράδυ.
1: Καίει μόνο
0: στο. Εδώ στην κοιλιά έκατσε. Αυτό που μου λε πώ θα φύγει, εκεί έκατσε.
1: Εντάξει τώρα, πού το βλέπει εσύ, μπορεί να είσαι τόσο άλλο.
0: Εγώ είδα το γαλακτομπούρεκο, να ξέρει, με το που μπήκα. Ήθελα να σου το πω. Ναι. Εχθές έφαγες γαλακτομπούρεκο, καταλάβες τώρα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, Νίκος Καλούδης. Έχω ανοίξει κάτι άλλο εδώ, δεν έχω ανοίξει κάτι άλλο προς το παρόν. Έχω και ένα λάπτοπ εδώ μπροστά, αλλά μέχρι να δω τώρα, γιατί έχουμε αλλάξει κιόλας. Είναι τα καινούργια τα λάπτοπ αυτά. Πώς μπαίνει στα Viber, στα. Α, όχι, έχω και το Viber. 6936101022 και στο Viber του Σφαίρα μπορείτε να μας στέλνετε. Αλλά Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram για πιο άμεσα έτσι τις καλημέρες σας. Έλα, λέγε.
1: Όχι, αυτό.
0: Α, ωραία, τέλεια. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες, αλλά και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό. Το φοιτητικό, το ΔΕΗ, το My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ. My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Θέλω να μου πείτε έτσι τα νέα του καλοκαιριού. Θέλω να μου πείτε λίγο το τι συνέβη δύο μήνες περίπου που λείπουμε.
1: Να σου πω, πού είναι το σφουγγάρι τώρα και έχουμε που έχουμε πού και πού.
0: Βαράει.
1: Ναι, τι βαράει?
0: Βαράει.
1: Έχω τα παλιά στα ακουστικά, τα έχω μέσα νομίζω.
0: Το ξέρω, ναι, τα έχεις μέσα τα παλιά.
1: Ωραία, το σφουγγαράκι που είναι?
0: Έχω πάει να ρωτάς.
1: Το σφουγγαράκι αλουνών που είναι βασικά.
0: Α, ωραία. Καλή αρχή. Καλή σεζόν να έχουμε. Άντε, πάμε παιδιά.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ράφεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, Θοδωρή Φέρη, να είστε καλά. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει το Θοδωρή Φέρη στην πολύ αναμενόμενη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, είναι την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Θοδωρής Φέρης τραγουδά μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές δημιουργίες του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στην Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Μία μοναδική συναυλία υψηλών προδιαγραφών με όλες τις μεγάλες εμβληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη που εμπνέουν, που συγκινούν, που έτσι συνεχίζουν το ταξίδι τους στο χρόνο. Είναι πολύ ωραία βραδιά. Εννοείται ότι έχουμε διπλές προσκλήσεις εμείς. Πότε έχουμε, πού είναι το πρωινό? Α, δεν υπάρχει πουθενά το πρωινό. Α, όχι, υπάρχει το πρωινό. Περιμένετε, προγραμματισμός. Α, έχω. Ορίστε, 5 διπλές προσκλήσεις θα δώσω. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022 και γράφετε Φέρης και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν. Πάω στο Instagram να πω έτσι τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει. Να πω μια καλημέρα στην Ιωάννα που έστειλε και τη φωτογραφία της. Α, και έστειλε μια φωτογραφία με τα παιδιά. Καλή σχολική χρονιά, λέει. Η φωτογραφία 2026-2027. Καλή πρόοδο και να πούμε και καλή αρχή έτσι στα πρωτάκια που σήμερα ξεκινάνε την πρώτη τους μέρα στα σχολεία, αλλά και σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε τα σχολεία. Καλή αρχή, Παναγή. Άντε, άντε, λέει, σας περιμέναμε πώς και πώς. Καλή σχολική χρονιά και ιδιαίτερα στα πρωτάκια μας. Και πότε πέρασε ο καιρός. Εμένα φέτος πάνε πρώτη δημοτικού, η μικρή πρώτη γυμνασίου, ο δεύτερος και Δευτέρα γυμνασίου ο μεγάλος. Ιωάννα μου γλυκιά, να είναι καλά, να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα. Στο Μάνο να πω την καλημέρα που έχει στείλει και εκείνο την καλημέρα του από τον όμορφο Πειραιά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, στην Αγγελική που έστειλε καλή 15η σεζόν, λέει. Σας πεθύμησα. Φιλάκια πολλά από Στουτγκάρδη.
0: Καλημέρα και στον Μπάρι που μας λέει καλή αρχή, καλή χρονιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Και στο Μαργαριτάκι, δεν ξέρω, το πες. Το Μαργαριτάκι, το πες.
1: Το είπα το Μαργαριτάκι, δεν ξέρω. Το είπα. Και στη. Μην ξεχάσουμε την Ειρηνή. Καλημέρα και στην Ειρήνη, να πούμε πώς λέει και εκείνη το μήνυμά της. Άντε, λέει, καλή σεζόν να έχουμε. Μια καλημέρα σε όλους σας που έτσι από νωρίς το πρωί ξεκινάτε την ημέρα σας. Και όπως μου λέει και ο φίλος μου εδώ, θα σου πω από τον Πειραιά, ο φίλος μου ο Μάνος, όσο ζω, μαζώ. Έστειλε το μήνυμά του. Είναι από τις. Η χειρότερη είδηση που ακούσαμε πριν ξεκινήσουμε και πριν βγούμε στον αέρα, και εκεί που λέγαμε, ρε παιδί μου, ένα καλοκαίρι που εντάξει. Ψηλό ήσυχο. Ήρθε ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που πραγματικά μας άφησε όλους. Χτύπησε το κινητό μου δηλαδή η ειδοποίηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης και πραγματικά το κοίταζα και το ξανακοίταζα και λέω δεν είναι δυνατόν. Είναι κάποια φάρσα του Μαζονάκη αυτή. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Κάτι τόσο τραγικό, κάτι τόσο απρόσμενο. Όταν ένας νέος άνθρωπος φεύγει και ένας νέος άνθρωπος όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, που ήταν πραγματικά διασκέδαζε, και ποιος δεν έχει χωρίσει με Γιώργο Μαζονάκη, ποιος δεν έχει χορέψει με Γιώργο Μαζονάκη, στεναχωρηθεί, χαρεί. Πραγματικά ήταν μέρος της ζωής μας ο Γιώργος Μαζονάκης. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος έτσι το αισθανόταν. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στον Γιώργο Μαζονάκη. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθυμνο.
5: Άλλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Intermed. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε. Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι στο δρόμο και έρχεται. Νάνση Αντωνίου μαζί του στο διπλανό κάθισμα και Γιώργος Λιανός. Θα έρθουν νωρίς σήμερα. Θα έρθουν νωρίς σήμερα τα παιδιά, να ξέρεις. Okay. Επιστεύω σε αυτούς. Και μετά εδώ 7 η ώρα ακριβώς, ίσομη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 στην πρώτη μας εκπομπή. Πάτα το βρε το ρημάδι.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
13: Τώρα γύρισες από διακοπές.
12: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε και ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big λοιπόν είναι εδώ, είναι φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.big.backtoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.big.backtoschool.gr, δήλωση συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας που μας ρωτάτε, το αν υπάρχει κάποια αλλαγή φέτος, αν θα συνεχιστούν τα παιχνίδια, αν έχετε ετοιμάσει κάτι νέο. Δεν θα αποκαλύψω τίποτα γιατί δεν ξέρω κιόλας, αλλά θα το παίξω έτσι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Αλλά θα το παίξω ότι και καλά είναι όλα έκπληξη. Περιμένω και Γρηγόρη Αρναούτογλου σε λίγο και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να σας τα αποκαλύψουμε όλα αυτά τα καινούργια που θα γίνουν και θα συμβούν εδώ. Ένα-δύο πραγματάκια τα έχω ακούσει, η αλήθεια είναι. Αλλά περιμένω έτσι να μαζευτούμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να σας πούμε ό,τι έχουμε να σας πούμε. Το μοναδικό πράγμα που θα αποκαλύψω είναι ότι σταθερά ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι και για φέτος εδώ να μας δίνει την πρόγνωση του καιρού, να μας ενημερώνει όπως μας έχει συνηθίσει και μην νομίζετε τώρα. Θα τον χρειαστούμε και πολύ πιο σως πράγματα. Έτσι, χειμώνας έρχεται. Μπορεί να έρθουν χιόνια, να έρθουν βροχές, να έρθουν διάφορα πράγματα. Σάκης Αρναούτογλου είναι και για αυτή τη σεζόν εδώ 2026-2027. Και πάμε έτσι από νωρίς το πρωί να δούμε ποια είναι η πρόγνωση του καιρού από το Σάκη Αρναούτογλου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους, καλή σεζόν στην εκπομπή και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική από εδώ και στο εξής, την ίδια ώρα κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή και έτσι η σημερινή μέρα θα κυλήσει με ρεές συννεφιές και τα διαστήματα πιο πυκνές, τώρα η πιθανότητα είναι πολύ μικρή αλλά υπαρκτή να ψυχαλίσει και να βρέξει πολύ τοπικά όμως και για πολύ λίγο τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα, αλλά επαναλαμβάνω, πολύ μικρή η πιθανότητα, ως ελάχιστη θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να την αναφέρουμε. Η άνεμη θα πνέουν γενικά από διάφορες διευθύνσεις, στα ανατολικά βόρεια όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά σε όλη την Αττική, αλλά χωρίς βροχές. Η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, τοπικά δυτική, στα 4 με 5 πρόσκαιρες και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι και περίπου την Παρασκευή δεν αναμένεται κάποια αλλαγή. Προβλέπεται ηλιοφάνεια, ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε: Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Η Στοίχημα όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημα είναι μέσα από κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Που έχει γίνει χαμός ήδη, έχει ξεκινήσει ήδη με χαμό.
2: Έχει ξεκινήσει, χαμός.
1: Είμαστε πρώτοι.
2: Πρώτοι είμαστε.
1: Έχουμε να το δούμε, λέει, πάνω από χίλιες μέρες.
2: Την Τετάρτη θα πάω το Μάρκο στο γήπεδο μου.
1: Είναι πάνω από 3 χρόνια αυτό. Θα ασχοληθούμε, δεν μπράβο με. Να πάτε να δείτε.
2: Ναι.
1: Θα δείτε τον Ρονάλντο να κάνει σου.
2: Ναι. Τα αγόρι μου.
1: Είναι πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στην βαθμολογία.
2: Νίκο, πώς θα δούμε τον Ρονάλντο.
1: Τον Ρονάλντο πώς θα δούμε. Μπορεί να την πέσουμε άμα θέλεις.
2: Πού μπορούμε να πάμε να τον δούμε τώρα. Πού είναι η Σαουδική Αραβία, είναι. Πού είναι τώρα.
1: Σαουδική Αραβία. Να περιμένουμε να κάνει διακοπές στην Πορτογαλία.
2: Α,
1: λες. Ναι, περιμένουμε.
2: Πρέπει τη Βουλγαράκη να φιλοξενήσει.
1: Θα πάει και κάμια Μύκονο αυτός.
2: Α, θα πάει και Μύκονο. Μύκονο που δεν τον δούμε όμως. Αν ξεκινήσουμε τον Μάρκο Σταματογιάννη, να δούμε τον Ρονάλντο.
1: Εννοείται, πάρουμε ένα βαρκάκι.
2: Ναι.
1: Κάνεις κουπίεση. Και θα τρέχουμε γύρω
2: Νίκο,
1: γύρω.
2: Νίκο, πρέπει να εκπληρώσω το όνειρο του παιδιού μου αυτό, να δει τον Ρονάλντο από κοντά. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Του αρέσει κανένα Γιαμάλ,
2: τον αναφέρει και το Γιαμάλ.
1: Πού και πού.
2: Ναι, αλλά όχι Ρονάλντο. Τι σε ρωτάει όταν σε δει πρώτη φορά ο Μάρκος?
1: Τι αν είμαι Μέση Ρονάλντο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει να το χωνέψει ότι είμαι με το Μέση εγώ.
2: Όχι. Θα σε ρωτάει κάθε φορά μέχρι να του πει Ρονάλντο. Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ο Σάκης καλά μας τα είπε, έτσι. 32-33 βαθμούς, μια χαρά. Ζεστούλα και σήμερα. Δεν άκουσες.
1: Δεν άκουσα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίος σεβασμός. Ωραίος σεβασμός. Τώρα ακούει και ο Γρηγόρης στον δρόμο, έρχεται.
1: Ακούει ο Γρηγόρης,
2: βεβαίως.
1: Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, να μην αργήσει την πρώτη εκπομπή.
2: Ναι, θέλω να πιστεύω. Αν και μου 6.30 ήταν εδώ, έχει πάει παρατέταρτο. Δηλαδή δεν βοηθάει πολύ.
1: Είπε ξύπεδο.
2: Κατάλαβε τώρα. Ναι, όχι, καταλαβαίνω εγώ. Μην αγχώνεσαι.
1: Έχει φαγωθεί εδώ μεταξύ με ένα.
2: Με ένα τι.
1: Τηλέφωνο, να τα.
2: Ορίστε, να τα. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή σεζόν. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram. Η Μαρία, καλημέρα στην. Χρόνια πολλά, λέει η πρωινοσφαίρα. 15 χρόνια σαν παραμύθι, 15 χρόνια η πιο σταθερή και αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια. Πάντα πρώτη στην καρδιά μας και στις ακροαματικότητες. Αυτό το λέτε εσείς, αλλά το λένε και ακροαματικότητες, η αλήθεια είναι. Με πολύ, πολύ αγάπη, η Πόπη σας αγαπώ. Νάντση, Γρηγόρη, Παναγή, Γιώργο και Νικόλα. Και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε. 6:25 μα ακούς. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους, κατάλαβες τώρα, μέχρι να έρθουν. Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα στο Σταύρο που έχει στείλει και εκείνο το μήνυμά του. Μας λείψατε. Μου αρέσει που ξεκίνησε έτσι, που ξεκίνησατε στη γιορτή μου. Ναι, ρε, μεγάλη γιορτή σήμερα,
1: μεγάλη
2: του
1: γιορτή
2: Σταυρού.
1: Σήμερα,
2: χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στην Θεόκλεια, το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έτσι σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μια τέτοια μέρα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Ύψωση τιμίου Σταυρού.
3: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλή αρχή, καλή αρχή.
4: Πάνω να φτάσαμε κάτω στο πάρκινγκ μας σχεδόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νανσούλη μου.
4: Ακούω που λες αν ακούμε ή όχι. Τι εννοείς αν ακούμε? Ακούω, εννοείται ότι ακούω.
2: Δεν ξέρω, Γρηγόρη, μήπως έχει κερδίσει καμιά ενημέρωση. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό. Είπε ότι του είπες ότι θα έρθει 6:30 ώρα και είναι παρατέταρτο και δεν είσαι εδώ.
4: Νίκο, για τον Ρονάλντο, τι του είπες κάτι στο τέλος και γέλασε? Τι του είπες στο τέλος?
2: Τι μου είπες στο τέλος?
1: Πού να θυμάμαι το έντυπα.
2: Αχ, ούτε εγώ.
5: Γρηγόρη μου, γιατί δεν άκουγες και πρέπει τώρα να ρωτάμε τι είπες και τι
1: είπες? Θυμάμαι.
2: Α, μήπως ότι δεν μπορεί να χωνέψει ο Μάρκος ότι επιτέλους ο Νίκος είναι Μέση και του λέει εγώ θα σε ρωτάει κάθε φορά μέχρι να του πεις Ρονάλντο.
4: Πολύ αστείο και εγώ λέγα την γέννηση.
5: Νίκο, δεν έχω φέρει τα κουστά.
1: Το είπα ωραία, Γρηγόρη.
2: Δεν πειράζει. Είναι δύο εκπομπές. Νάνση μου, έχω πάρει εγώ καινούργια, οπότε θα πάρεις τα δικά μου.
4: Παναγή, σοβαρά το λέω τώρα αυτό για να πάρει τη δεύτερη και να ανεβούμε. Έχω ένα φιλαράκι από το χωριό, από τη Μεγάλη Παναγία, που είναι ίδιος ο Ρονάλντο. Ίδιος.
2: Γρηγόρη, τι εμείς θα πάμε να κοροϊδέψουμε το παιδί μου?
1: Ναι, ρε, μπορείς.
4: Θα του κάνουμε να μιλάει πορτογαλέζικα.
5: Ναι, γιατί θα καταλάβει ο Μάρκος να μιλάει πορτογαλέζικα.
2: Γρηγόρη. Θα τρελαθεί, θα τρελαθεί το παιδί μου.
4: Αν πάω από που λέω, είναι ίδιος. Ίδιος. Ίδιος, το ίδιο καλούπι, λεπτό, τη φάτσα.
1: Γρηγορή, αν του πετάξουμε μια μπάλα, τι θα γίνει?
4: Ας την μπάλα, δεν θα παίξει μπάλα καθόλου.
2: Και άμα δεν γίνεται, ρε Γρηγόρη, το Ρονάλντο θα δει, δεν του πετάξει μια μπάλα.
1: Άμα θέλει πασούλες να κάνει άλλο.
5: Θα την υπογράψει.
4: Θα του πούμε τώρα τι λέμε, ότι με αυτό το διάστημα τη συγχαίρετε την μπάλα.
2: Νομίζω ότι θα λάψουν τα μάτια του, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Θα γίνει. Θα αλλάξει όψη το πρόσωπό του, αν πραγματικά το κάνουμε αυτό.
5: Έχουμε κάνει μία από ένα παραδίπλα χωριό να κάνει την
2: Τζορτζίνα. Θέλεις. Δεν ξέρω αν θέλω να κοροϊδέψω το παιδί μου, αλήθεια.
4: Είναι τελευταία ευκαιρία. Θέλεις.
2: Άσε με λίγο να το σκεφτώ μέχρι να έρθετε. Άντε, λάτε, σας περιμένουμε. Φιλιά.
6: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Στο Ρεθύμνο, πάμε σφαίρα αποκλειστικά.
7: Εγώ, λίγο, ένα λεπτό, Νικολάκη μου. Δώστε, θα τα βρούμε λίγο εδώ. Να πούμε λίγο αυτό και μετά θα τα κάνουμε όλα. Όλα θα τα κάνουμε. Όλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα υπάρξει η ταφή του Γιώργου του Μαζονάκη. Λέω, νιώθω καλά μέσα μου που είχα αρκετά χρόνο να τον δω από το 2025 που τον βρήκα στο Voice, όταν πήγα για τη γνωστή τεκίλα που τραγούδησα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Γιατί δεν γνωριζόμασταν, γνωριζόμασταν χρόνια πολλά, αλλά δεν κάναμε παρέα. Και νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου που τότε του είπα μπροστά σε όλη την Ελλάδα τι ένιωθα για αυτόν. Πόσο τον θαυμάζω, πόσο πραγματικά ξεχωριστός καλλιτέχνης, πόσο κάποια πράγματα θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί του, εννοείται εκτός αέρα, που έχουν να κάνουν έτσι όπως το γνωρίζω εγώ και όλα αυτά που θα ήθελα να του πω, πράγματα που δεν λέγονται σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και έτσι σήμερα θα ήθελα η εκπομπή μας και νομίζω και εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν ξέρω, Γιώργο, τον έχεις γνωρίσει το Γιώργο.
9: Τον έχω γνωρίσει, δεν κάναμε παρέα, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος.
8: Γρηγόρη, δώσ' του λίγο το μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεται ο Γιώργος. Ένα λεπτό.
10: Παιδιά, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα λυθούν αμέσως.
7: Ναι, ναι, ναι.
10: Συνδεόμαστε.
7: Τώρα μπορείς να πεις. Οπότε τι είπες ότι δεν τον έχεις γνωρίσει.
9: Δεν τον είχα γνωρίσει, ενώ δεν είχαμε φιλική σχέση, αλλά χαιρετιόμασταν πάντα εγκάρδια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε το καλημέρα και το εννοούσε. Δηλαδή το έβλεπες και στα μάτια του ότι ήταν αυθεντικός. Και από αυτά που έμαθα ουσιαστικά τώρα αυτές τις μέρες ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν πολύ μοναχικός. Δύσκολα, ξέρεις, επέτρεπε σε κόσμο τον οποίο δεν ένιωθε ότι το εννοεί να τον φέρει κοντά του. Και αυτό είναι το στενάχωρο της υπόθεσης, ότι κανένας δεν ήξερε ουσιαστικά την αλήθεια του.
7: Εγώ έμαθα και πολλές άλλα πράγματα που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, βοηθούσε την ενορία της εκκλησίας, βοηθούσε στη γειτονιά, βοηθούσε κόσμο πάρα πολύ. Δεν ξέρεις τώρα που έφυγε από τη ζωή, αρχίζουν και ακούγονται όλα που εμφανίζεται ο καθένας και
9: λέει. Όπως καταλαβαίνει όμως, ναι, δηλαδή αυτό που έχω εισπράξει δηλαδή αυτές τις μέρες που μπαίνω, τι να σου πω τώρα, στα δοκιμαστήρια του Ζάρα μπαίνω και παίζει μαζονάκι. Ναι. Μπαίνει στο IKEA και παίζει μαζονάκι.
7: Εντάξει, πολύ άδικο στάραντο τώρα.
10: Παιδιά, στη γειτονιά του στην Μίκαια έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι.
7: Και ένα εκατομμύριο να μαζευτεί λίγο θα είναι.
10: Θέλω να πω ότι ήταν πολύ αγαπητό στον κόσμο. Ήταν ένα παιδί από μελαϊκές καταβολές, πολύ αγαπητός στον κόσμο, πολύ αυθεντικός, πολύ γνήσιος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
9: Πολύ αυθεντικός θέλω να σταθώ.
10: Αυτό. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
9: Πολλοί καλλιτέχνες φοράνε τα παπούτσια για κάποιον άλλον για να μπουν σε αυτό το χώρο. Ναι. Θυμίζει λίγο η φωνή στο Σφακιανάκι, θυμίζει η φωνή σου λίγο τον Χατζηγιάννη. Μπήκε στο χώρο, θα κάνει κάτι παρόμοιο κτλ. Αυτό δεν έχει, ήταν δικό το καλούπι αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο.
7: Μόλις τελειώσουν λίγο αυτές οι πρώτες μέρες που είναι δύσκολες μέρες, μετά θα ανοίξουμε κι άλλα κεφάλαια. Αλλά θα τα αφήσω τώρα να περάσουν λίγο αυτές οι μέρες, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τον Γιώργο τώρα πάνω απ' όλα. Οποιαδήποτε γκρίνια, οτιδήποτε είναι, σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τη μνήμη του Γιώργου. Γιώργο, καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μας, από το πρωινό του Σφαίρα, που όχι απλά έπαιζε Γιώργο Μαζονάκη, έπαιζε, νομίζω, αν και δεν παίζουν πια τόσο πολύ ελληνική μουσική σε αυτή την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είχες την τιμητική σου, πραγματικά Γιώργο μου, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα και τέσσερις. Ξαναλέω, ενώ το 70% είναι ξένη μουσική που παίζουμε εμείς σαν πρωινό. Σε ευχαριστούμε για ό,τι άφησες, σε ευχαριστούμε για τη μαγιά σου, σε ευχαριστούμε για την αυθεντικότητά σου σε έναν κόσμο ψεύτικο και τελείως γυάλινο. Καλό ταξίδι, φίλε.

0: Λοιπόν, 14 του μηνός σήμερα ξεκινάμε ύψος στη Μύου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταυρό και στη Σταυρούλα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκι, το δικό μου γενέθλια.
2: Έλα ρε!
0: Χρόνια πολλά ρε Γιώργαρα, να το χαίρεσαι.
3: Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά.
0: Να το χαίρεσαι. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Χρόνια πολλά στους γιατρούς που έχουν σχέση με όλο αυτό.
2: Στους γιατρούς ή στους ανθρώπους που.
3: Ατοπική δερματίτιδα,
2: και
3: παιδιά.
2: Επίσης, όταν είναι Παγκόσμια ημέρα, λέμε χρόνια πολλά.
3: Όχι, εντάξει.
0: Αλλά. Που βρίσκουν λύσεις.
3: Ναι. Δεν είναι και κάτι το τρομερό. Η ατοπική δερματίτιδα συνήθως εμφανίζεται στα μωράκια. Είναι μια κοκκινίλα στο δέρμα.
0: Τώρα πες μωράκια και μην σε σπάσει πάλι. Γιατί θέλει ο μικρός να δει τον Ρονάλντο. Σοβαρά στο λέω τώρα αυτό για να τελειώνουμε.
1: Το ξέρω αυτό που λέει. Πετράσινο.
0: Είναι ίδιος. Καταρχάς, είναι και λίγο μαυρυδερός. Είναι από. Τι γίνεται.
1: Πολύ καλό μάστορα είναι.
0: Πώς την είπε στη γυναίκα του Ρονάλντο,
2: Τζορτζίνα.
0: Τέτοιε έχει με την Τζορτζίνα, θα βρούμε.
1: Τζορτζίνα έχει. Πάνω.
2: Δεν καταλάβω. Μόνο γενικά
3: Τζορτζίνα Ροντρίγκε, δεν είναι.
0: Ναι,
2: Ροντρίγκε θα βρούμε.
0: Κούκλε με μαύρα μαλλιά και αυτά στην Ελλάδα, πολλέ.
3: Ωραία, για να κοροϊδέψουμε το φουλάκι τώρα.
0: Φουλατίνα, φουλατίνα. Τζορτζίνα πολύ όμορφη. Αυτό είναι λίγο και. Ηλιοκαμένο, ηλιοκαμένο ο Ρονάλντο μοιάζει. Τζορτζίνα
2: έχει και εδώ.
1: Από τη δουλειά είναι ηλιοκαμένο.
0: Όχι, ναι, από τη δουλειά είναι ηλιοκαμένο άνθρωπο. Δεν
3: ξέρω αν θέλω να κοροϊδέψω το παιδί μου τώρα.
1: Εσύ, εμεί τον είδαμε με τον Γρηγόρη, φορούσε τζιν, σορτσάκι, κομμένο.
0: Συγγνώμη, χτυπώ την πόρτα. Ναι. Του λες εσύ, ο θείος ο Γρηγόρης έχει γνωρίζει τον Ρονάλντο.
1: Καλημέρα, ο Ρονάλντο είμαι.
0: Όχι, καλύτερα να μην μιλήσει. Καλύτερα να μην μιλήσει.
1: Αυτό μου το. Θα του έχουμε μια φανέλα.
2: Δεν μπορεί να μιλάει ισπανικά.
0: Καταρχά, πε μου, τον θέλεις να μπει μαζί.
2: Χειμερινό ή καλοκαιρινό.
3: Θα ήθελα να μπει με την εμφάνιση.
0: Με την εμφάνιση. Ωραία.
2: Μα θα έμπαινε ποτέ ο Ρονάλντο με την εμφάνιση, μα θα φανεί από εκεί ότι.

0: ψέμα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Θα έχει στο Ρονάλντο ποτέ κυκλοφορεί με εμφάνιση τη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Τώρα παίζει σε μια Σαουδική Αραβία.
3: Θα βάλουμε αράβικα από κάτω. Θα βάλουμε ένα αράβικο.
1: Τώρα σοβαρά. Και πες ότι μπαίνει μέσα. Και δεν μιλάει. Θα του πούμε, Μάρκο, δεν μιλάει ελληνικά.
3: Την άλλη Ναστρή.
1: Ναι.
2: Θα δει την ευτυχία, θα λάμπουν σου τα μάτια.
1: Και εσύ, δηλαδή, αυτό δεν θε να το κάνουμε.
2: Ναι, ναι. Θέλω, αλλά από μέσα
0: θα
2: μου
0: λέει.
2: Εγώ...
0: στου φίλου του ότι συναντήθηκε με τον Ρονάλντο.
3: Θα βάλουμε και 4-5 εδώ από το σφαίρα. Ο Ρονάλντο! Ο Ρονάλντο! Δεν το πιστεύω, ο Ρονάλντο!
1: Σκέψτε.
2: Ωραία, εντάξει, θα το σκέψω.
3: Θα παίξουν αράβικα. Θα έχουμε intro. Αλλά σε μου λέει, Ανά, αμά. Και θα πει, Αιμέρα, Ρονάλντο, τι κάνει. Καλά, τι κάνει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, παρακαλώ. 14 Σεπτέμβρη 2026, τι έγινε μια τέτοια μέρα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Μόλις τώρα θυμήθηκα ότι ο Γιώργος τα έλεγε καλύτερα αυτά. Αλλά Γιώργο.
3: Έλα. Κάτσε, προσπαθώ να φτιάξω καινούργιες καρέκλες και όλα
1: τα πάντα. Φίλε.
3: Τι να πω. Τα λέω όλα εγώ. Δεν τα
2: πήδα τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, λοιπόν.
3: Πρώτη εκπομπή.
1: Ναι. Φράνσις Φραντσκό. Αυτό. Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, να το πούμε αυτό, το 326 Ειρήνη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύρου. Συγγνώμη για τον Πανάγιο Τάφο.
0: Δύο φορές τον Σταύρο, τον είπε Σταυρό.
1: Εντάξει, δεν είναι πρώτη μέρα τη
0: χώρα. Και τον Σταυρό του.
3: Άσε να τα πω εγώ.
1: Ναι, έχει δίκιο, φίλε μου. Το 2000. Ο Καρατζαφέρης σαν σήμερα ιδρύει το Λάος.
3: Το Λάος.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει μέρα. Σήμερα το Λάος.
1: Όχι. Δεν υπάρχει, όχι. Mm. Έφυγαν από τη ζωή. Ο Στέλος ο Καζατζίτης έφυγε σαν σήμερα. Στελάρας το 2001.
3: Όντως.
1: Ναι. Και ο Πάτρικ Σουέζ το 2009. She's like the wind, το θυμάσαι.
0: She's like the wind.
1: Βάλ το ρε φίλε.
0: Καλημέρα, Ρονάλδη.
1: Λίγο. Πάτρικ Σουέζ.
0: Ο Πάτρικ Σουέζ είμαι. Εγώ είμαι Τζοζίνο. Τι κάνεις, καλά εσύ. Γνωριμία μεγατόνων.
2: Καμπά, τι είναι αυτή.
1: Είστε λίδι. Πώς τα κάνει για Τζοζίνα.
0: Τζοζίνα είμαι. Πώς τα κάνω. Να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Assist like the wound, Patrick Swayze, από τους πολύ αγαπημένους. Αν είναι νεότεροι, δεν το ξέρετε, μάθετε τώρα και ένας καταπληκτικά καλός
2: άνθρωπος.
1: Και πέδαρος.
3: Θα μου βρείτε και εμένα έναν Patrick Swayze.
2: Υπήρχε ένας, αλλά τον πήρε η Ρούλα Ευρωχοπούλου παλιά. Δεν ξέρω.
0: Ο Φραν.
1: Τώρα που το
0: πήρε. Ναι, για δεν σ' αγαπώ, δεν μπορώ άλλο.
2: Σκέψα τη σκοντιρούλα.
1: Έχει δίκιο, φίλε. Ήταν ίδιο πάντα. Σου ήρθε να
3: πει. Μπράβο. Τι λέτε, ρε, που ήταν ίδιο.
1: Ίδιο ήταν.
0: Πού το θυμήθηκε.
1: Ο Φραν είναι μόνο.
2: Είναι και ζώη του Ρονάλντο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο. Να πούμε ότι μόλι ξεκινήσαμε, κυρίε και κύριοι. Τώρα τι να σα πούμε ότι έχουμε. Καταρχά να αποφασίσουμε ότι ξεκινάνε οι φάρσε από σήμερα. Οι τηλεφωνικέ φάρσε ξεκινάνε.
2: Τελειώσατε.
1: Τη 15η χρονιά μπαίνουμε δυνατά με φάρσε. Ξεκινάμε. Πείτε το παντού. Τώρα να σα πω τι καινούργια βάλαμε. Βάλαμε και καινούργια. Έρχεται παιχνίδι με τηλεόραση.
0: Μην τα πεις όλα τώρα.
1: 8 παρα 10 με τον καιρό, βέβαια, όπως πάντα. Και θα τα ακούσετε όλα, γιατί μέσα στην εβδομάδα θα ακούσετε πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας για να μπούμε και στο κλίμα αυτό. Γιατί εσείς οι πρωινοί που ακούτε σφαίρα θέλετε να είστε ενημερωμένοι.
4: Τα νέα της ημέρας.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία στη Νίκη από το απόγευμα της Κυριακής, ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα η κηδεία. Μείνουμε με Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές. Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο ακριτικό νησί. Θα σου δώσει 5.000.
3: Ναι. Η χρονιά, ρε παιδιά.
1: Η χρονιά, αν πας να μείνεις.
3: Και τι είναι αυτό.
2: Ωραία, πάμε στη Ρόδο.
3: Με 5.000.
2: Να βγούμε από εκεί.
3: Ρε παιδί μου, να σου πω.
2: Για να μείνω.
3: Με 5.000 τι κάνεις.
0: Εντάξει, είναι κάτι.
3: Για να πάω να μείνω.
0: Ναι, θα δουλέψει κιόλα. Δεν με τα 5.000 του Μητσοτάκη.
3: Πού θα δουλέψω.
0: Δεν έχει και δουλειές.
3: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
3: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τα 5.000 για να τα δώσω σε μια οικογένεια.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Όχι. Ούτε θέλω σύγουρο. Πάρα πολύ να πάω.
2: Πού να έχω πάει.
1: Καστελόριζο.
2: Έχω πάει, ναι, ρε. Μαγικό
3: νησί.
2: Μαγικό
3: νησί.
2: Μαγικό νησί.
3: Ναι, τα 5.000 θεωρίζουν πολλά.
1: Δεν ξέρω
3: για μια οικογένεια να πάει να μείνει.
0: Περίπου είναι 500 ευρώ το μήνα. Είναι, σου δίνει ένα νίκη.
2: Είναι μια πρώτη στήριξη.
1: Ξέρω πάντως για να πω την αλήθεια. Ξέρω πάντως για να πω την αλήθεια που μου λέγανε τότε. Πετάγονται απέναντι στην Τουρκία για να κάνουν τα δόντια του, για να πάρουν τα πράγματα.
0: Πιο κοντά δεν είναι από το να έρθουν στην Αθήνα.
1: Εγώ και πιο φθηνά.
3: Και ποιο δεν είναι γι' αυτό. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, έχω δει σε πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο που σου λένε πήγαινε μήνες στην Ιταλία και σου δίνουμε σπίτι, ξέρω εγώ, σε αυτό το χωριό.
2: Σε πολλά χωριά ερημωμένα, ναι.
3: Σου δίνουμε σπίτι.
2: Δεν το περνάμε μόνο εμείς αυτό, όλες οι χώρες του Νότου.
1: Συνεχίζουμε. Bloomberg, πώς η Αθήνα μπήκε στο ραντάρ των μεγάλων hedge funds και ανταγωνίζεται Λονδίνο, Μιλάνο και Ντουμπάι. Σιγά, εντάξει.
0: Μπήκαμε,
1: Ναι, εντάξει. Μην βάζετε.
0: Όχι, εντάξει, μπήκαμε.
1: Τώρα μην συγκρίνουμε.
0: Καλά, όχι ότι και θα συγκριθούμε με το Ντουμπάι. Πολύ πιο ωραία είναι η χώρα μας.
1: Κυριάκος Πυρακάκης, χάρτης για επενδύσεις 20 δισεκατομμυρίων. Θα κάναμε τις ίδιες επιλογές στα μέτρα 2,2 ακόμη και αν δεν είχαμε εκλογές. Μάλιστα. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Μάλιστα.
3: Μάλιστα, θα μας πεις.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Έχει κάτι με νίκη, δεν μπορεί να το κάνει. Τον άκουσα.
3: Εγώ τα
2: έχει πολύ προφορά.
1: Κριτικό είναι ο άνθρωπο. Καλά κάνει.
0: Γιατί στην Κρήτη έχουν νίκη.
2: Έχει εκεί ο Μητσουτάκη.
3: Έχουν νίκη. Είναι από την άλλη μεριά τη Κρήτη.
1: Και έπαιρνε. Λοιπόν, Μαρινάκης για συνέντευξη Ανδρουλάκη, έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Το λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εντάξει, κύριε Μαρινάκη, συγγνώμη, αλλά.
2: Ποιος είσαι, Γιώργιο?
1: Στα δικά σας τα μέτρα ποιος πληρώνει? Εσείς. Ο ελληνικός λαός δεν πληρώνει πάλι.
0: Τι είναι. Μου σου λέει, εμείς όμως δεν σας τα δίνουμε. Αυτός λέει ότι θα σας τα δώσει. Πού θα τα βρει να σας τα δώσει.
1: Πώς δεν τα δίνει. Δίνει. Και τα 5.000 για το Καστελόριζο, ποιος θα δώσει.
0: Τι θα πάει κανείς, κάτσα δούμε.
1: Αυτό δεν θα πάει κανείς. Νέα μαρτυρία για μυστική συνάντηση Τσίπρα με αξιωματούχα του Μαδούρου και για μαύρες βαλίτσες. Σαρκάζει ο Γεωργιάδης, ο Μαδούρο, ναι, που είναι τώρα από τον. Ο Μαδούρο.
2: Δεν είναι σε καμιά αυτή. Σε καθομινίκο κάτω.
1: Μπορεί.
2: Θα πετύχουμε σε κανένα στενό.
1: Μπορεί. Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα. Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες, γιατί?
3: Όντως, γιατί?
1: Α, λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
3: Α, θα κλείνουν, ναι.
1: Για την εξυπηρέτηση του κοινού.
3: Επειδή έχουν σταυρό.
2: Είναι αργία το φαρμακείο, σωστά.
1: Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Μάλιστα, αυτό που έχετε το νου σας. Και έκκληση τράπεζα Ζελένσκι, μην χτυπάς τα δηληστήρια της Ρωσίας, προκαλείς έλλειψη σε καύσιμα.
0: Την παρτάρα του κοιτάει αυτό.
1: Όχι, δεν κοιτάει την παρτάρα. Εδώ κάνεις λάθος. Εδώ δεν κοιτάει, εδώ σου λέει μην φτάσει το βαρέλι 200 ευρώ και θα πάτε με τα πόδια. Θα περιμένουμε να πηγαίνουμε με το ποδήλατο. Οπότε σου λέει μην χτυπάτε δηληστήρια γιατί θα ανέβει το πετρέλαιο. Μόνο την πάρτι του. Κοιτάει την πάρτι του, αλλά τώρα με αυτή τη δήλωση εξηγεί ότι θα φτάσει σε φάση που δεν θα μπορείς να το αγγίξεις το πετρέλαιο.
4: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
5: Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, ετοιμάζομαι να ανοίξω και λίγο έτσι γρήγορα να σας πω και από εφημερίδα πράγματα εδώ πέρα και να σχολιάσουμε. Και να σχολιάσουμε και λίγο εντάχει το καλοκαίρι του καθενός πώς ήταν. Γιατί εντάξει, μπήκαμε με φόρο μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα πούμε ότι σήμερα ξεκινούν και τα σχολεία. Άντε, καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Πήγαν την Παρασκευή για.
1: Καλή αρχή, για αγιασμό.
2: Σήμερα θα πάει ο Μάρκος. Δεν πήγε την Παρασκευή, δεν
1: πήγαμε. Πήγαμε για αγιασμό και πήγαμε.
0: Μιλούσαμε το βράδυ. Και χθε πρώτη δημοτικού θα πάει.
1: Το παιδί μου πήρε βιβλία, το καταλαβαίνετε.
0: Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που πάνε πρώτη φορά σχολείο φέτος σήμερα η εκπομπή μας. Για εσάς τους παλιότερους.
1: Να σας πω κάτι. Είναι περίεργο το ότι αγχώνομαι. Είναι κακό.
3: Όχι, γιατί θα σου πω.
1: Αγχώνομαι. Θα σας πω. Σκεφτόμουν χθες γιατί αγχώνομαι. Και λέω αγχώνομαι. Για το ότι θα πάει σε ένα καινούριο περιβάλλον μπορεί να αισθάνεται αμήκανα.
2: Για το ότι. Για να μου αγχωνότανε.
1: Σταμάτα. Για το ότι μπορεί να πεινάει και να ντρέπεται να το πει. Να θέλει να κάνει κακά του και δεν ξέρει να σκουπιστεί καλά και θα ντρέπεται. Να μπορεί να του κάνουν bullying. Θα μπορεί να μην τον κάνουν παρέα τα καινούργια παιδιά στο καινούριο σχολείο. Είναι άπειροι οι λόγοι που αγχώνομαι.
2: Τα έλεγε ο πατέρα μου, δούλευε στο
3: Ρωσάκι
2: και λέει πάει το παιδί πρώτη δημοτικού. Ότι θα όλα αυτά το bullying το φοβόταν πάρα πολύ.
1: Και άμα με θέλει. Και άμα με θέλει και δεν μπορεί να με φωνάξει.
0: Παρακαλώ, ήταν όλοι!
3: Ακριβώς.
0: Πήγε στο σχολείο,
3: έτσι
0: φύγε.
3: Άρα
1: είμαι ο παράλογος.
3: Δεν είσαι παράλογος, αλλά έχουμε ξεφύγει λίγο οι γονείς.
0: Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφυγα και έφυγα και μια κλωτσιά από τον πατέρα.
3: Για καλή τύχη.
0: Από το πλαγείο. Γιατί με είδε ότι ξεκίνησα αργά.
2: Ούρτε στο σχολείο, ρε. Περιμένουμε τα λέω. Περιμένω δάσκαλο.
3: Πήγαμε μόνοι μας στην πρώτη δημοτικού.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Πάμε, πανεκκλήρια. Σύνελθε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που θα είναι και φέτος μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Και πραγματικά το βραβείο το δικαιούται έτσι κι αλλιώς στο πάρτι που αναμένεται να κάνει φέτος το πρωινό. Πρώτο ο Θεός, για να μην λέμε πολλά λόγια. Θα έχει και μια τιμητική πλακέτα τα Μάρκετ Ανδριόπουλος για όλη αυτή την κοινωνική στήριξη κυριολεκτικά αυτές τις δύσκολες εποχές που κάθε μέρα δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Θέλω να τον ευχαριστήσω την οικογένεια του Ανδριόπουλου. Γιατί είναι όλοι υπέροχοι, φανταστικοί και βοηθούν τον κόσμο και τους εμπιστεύουν την αγάπη έτσι. Ξέρετε, είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα να δίνει μια εταιρεία κάθε μέρα. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Για φανταστείτε στο τέλος του χρόνου όλα αυτά τα πράγματα πώς το κάνει από αγάπη. Λοιπόν, να θυμάστε ότι υπάρχουν, βλέπω εδώ πέρα και δύο πακέτα combo back και ψημένο με καλαμάκια. Αν πάτε δηλαδή γενικά στον Ανδριόπουλο, θα βρείτε πακέτα πολύ φτηνά που έχει μέσα κρέας, έχουν πίτες, έχουν αναψυκτικά που είναι ένα πακέτο το λέγεται combo back και ένα combo back 2 που επίσης έχει γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί και χυμό και αυτά μπορείτε να ζητήσετε τα πακέτα που είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, 6936, γράψτε λίγο τα τηλέφωνα τώρα, τα ξεχάσατε.
3: Το είχαμε εδώ.
1: Έλα ρε Γρηγόρη μου, όταν το ξέχασες.
0: Ρε φίλοι, μπορείτε να το ξεχάσω. 6936,
1: 10-10-22,
0: γράφετε ονοματεπώνυμο
1: και Ανδριόπουλος.
0: Και Ανδριόπουλος στο Viper. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι το ίδιο. Είναι δυνατό.
1: Όχι, η συσκευή άλλαξε.
0: Άλλαξε.
2: Πήραμε καινούργιο.
3: Καλά, ρε πλάκα, κάνετε. Το ίδιο είναι.
1: Όχι, άλλαξε. Όχι, άλλαξε, το είδα εγώ.
2: Όλα άλλαξε.
3: Άσε μας ρε, Παναγία, άλλαξε.
2: Αλλάξουμε και γραμμή.
3: Η καινούργια συσκευή είναι χτυπημένη από πάνω εδώ.
0: Θα πάρουμε την ώρα της φάρσας. Θα πάρουμε την ώρα της φάρσας.
3: Η γλίτσα πάνω.
2: Δαγκωμένο είναι.
0: Με δύο λέξεις, Παναγία, πώς ήταν το καλοκαίρι σου?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν επικοδομητικό. Δύσκολο με τον μικρό που είναι τώρα ενός έτους. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι χάρηκα τα παιδιά. Ήρθα έτσι γιατί και ο μικρός τώρα όλο το χειμώνα ήταν δύσκολο.
2: Να σου πω στα κινέζικα. Σκάτα!
1: Τι ρε Γιώργο!
0: Έτσι θέλει ρε φίλε!
3: Στα κινέζικα το σκατά τι σημαίνει?
2: Πολύ ωραία πέρασα, ναι! Με μεγάλη διάρκεια και ωραίες εμπειρίες!
3: Ε, τότε και εγώ! Σκατά!
0: Πάρα πολύ! Ελπίζω να περάσετε καλά κυρίες και κύριοι φέτος όσοι πήγατε διακοπές, γιατί υπάρχει αυτή η μερίδα που δεν πήγανε καθόλου.
1: Έλα και εμείς τα νησιά, πήγε καλά ο τουρισμός.
0: Άσε μας ρε Παναγία.
1: Έλα, πήγε καλά, γιατί
0: άσε μας ρε Παναγία.
2: Έλα, ρε, λες και από κανένα.
0: Νικολάκη, πολλοίς κόσμος έμεινε σπίτι και δεν πήγε πουθενά.
3: Έλα, βρε Γρηγόρη
0: Νίκο,
3: μου, πού.
0: Πήγε 3-4 μέρες.
3: Δεν βρίσκεις πουθενά δωμάτιο, ναι, άσε μας τώρα.
0: Νίκο,
3: έλα τώρα.
0: Έμεινε πολλοίς κόσμος στο σπίτι.
2: Άσε ρε
3: Γρηγόρη. Έλα τώρα.
2: Θα το βάλω στο chat GPT. Έμεινε σπίτι, ναι.
4: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή.
6: Ευτυχώς 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις... Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης
15: εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
18: Alpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
20: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 2-3 πραγματάκια, κυρίες και κύριοι, μέσα στα 36 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Πρώτη μέρα ζωντανά στη 15η χρονιά. Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
1: Παναγκής Ζωτσάτος, παρακαλώ.
2: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Όχι, τελευταία αφήσατε την Άνση.
3: Την πριγκίπισα, ρε. Την πριγκίπισα.
0: Νάνση Αντωνίου, παρακαλώ.
3: Νίκος Καλούδης.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε. Πραγματικά, χθες έγραψε ότι μείνανε 72 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Ναι, ο ξενέρωτος, ο κλασικός.
0: Όχι, κλασικός, αυτό το κάνουμε από την πρώτη χρονιά εδώ.
3: Δεν το κάνουμε. Το κάνει.
2: Γρηγόρη, καλοκαίρι έχουμε.
1: Από τον Ιούλιο το κάναμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλοκαίρι. Λοιπόν, ανοίγω την εφημερίδα. Καταρχάς, μιλάνε όλοι για αυτή την ιστορία, βέβαια, του Γιώργου Μαζονάκη και με τους γιατρούς. Είπαμε ότι δεν είναι ούτε η μέρα σήμερα να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο, ούτε οτιδήποτε. Ας αφήσουμε, θα έχουμε χρόνο πολύ. Μόνο μία ερώτηση θα κάνω, ρε παιδί μου.
2: Μπορούμε να έχουμε άποψη εμείς για κάτι τέτοιο.
0: Ένα αυτό, συμφωνώ. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι πάντως και από ό,τι λένε οι ειδικοί, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να κάνουν τέτοιες πράξεις, εννοώ ιατρικές ακριβώς.
3: Να πω κάτι, όχι σε αυτό το ιατρείο.
0: Σε αυτό το ιατρείο. Που από ό,τι μαθαίνω, έχει πάει πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Ναι, ισχύει.
0: Με όποιον μιλάς, έχει κάποιον γνωστό που πήγαινε. Λοιπόν, αλλά εμένα έλεγα, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, μία ή πολλές, για να διορθώνονται τα πράγματα στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δηλαδή πάντα συμβαίνει κάτι και τότε παίρνουν χαμπάρι οι ειδικοί που
2: θα ασχοληθούμε με αυτό.
0: Και θα ασχοληθούμε με αυτό, ναι. Και ότι πρέπει τώρα να το σταματήσουμε. Και γιατί πρέπει πάντα να χάνετε μία έως πολλές ανθρώπινες ζωές για να λύνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα. Γιατί. Δεν θα μου απαντήσει κανείς, μόνο το λέω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα τότε που θα χρειαστεί και δεν είναι σήμερα η μέρα αυτή. Σεβασμό στον Γιώργο.
2: Και όταν αποφανθεί και η δικαιοσύνη.
0: Ναι, που μπαίνει στο χώμα και θα είναι μόνο στο μυαλό μας, στη μνήμη μας, στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αν λέω πρεμιέρα για Λάσπα την Τετάρτη, ξεκινάει η καρδιά σου, Κατερινάκη, καλή επιτυχία. Εκπομπή στο Open το βράδυ.
1: Κατερίνα
0: ναι,
1: Λάσπα.
0: Ναι, η Κατερίνα Λάσπα.
2: Τι όμορφη γυναίκα η Κατερίνα Λάσπα.
0: Όμορφη, ναι. Βλέπω εδώ η φανέλα καινούργια του Παναθηναϊκού που έχει τον Παρθενώνα.
1: Το μπάσκετ.
0: Τρέλα, ε!
4: Τρέλα και μπάσκετ, ε!
0: Να πούμε επίσης εδώ αιμονή για τη Σόφη την Παρθένα. Περιπέτεια για τη βαθύπλουτη στάρ της. Όλοι οι φάνες εδώ πέρα το βλέπετε είναι το.
2: Τι έπαθε το κορίτσι.
1: Σόφη Παρθένα.
0: Δεν είναι πια Παρθένα.
2: Έλα ρε, Γρηγόρη.
0: Αφού είναι στο Λιφάνι.
2: Σταμάτα, είναι 8 παρά 20.
0: Τι είπα. Τι βλακείς είναι αυτές. Τι είπα. Δεν είπα τίποτα κακό. Και
2: άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Α, και εδώ ένα γάμο, να είναι καλά τα παιδιά και
2: να ζήσουν.
0: Για το ρέμο, για αυτό που, ναι. που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ. Αυτό που ένα πράγμα που δεν θα μπορούσα να περιγράψω.
1: Αντώνης Ρέμος, Μέρας Αλέξανδρος και Μίστρουπ.
2: Αυτά
1: τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε, αθλητική σεζόν πάντα. Έτσι με το βλέμμα στα γήπεδα, γιατί φέτος μόνος ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, με τριάρα επί του Πανετολικού στο ντέρμπι κορυφής, παρακαλώ. Οι άλλοι έμειναν πίσω.
0: Καλή χρονιά, ρε.
1: Καλή χρονιά στον Χρήστο Κόντι, θα πω μόνο. Έτσι. Και τον Βαζελόψικο, τον Αϊτόρ, ο οποίος πάγωσε το Καραϊσκάκι 0-1. Έτσι, ο Πακ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0. Φωνάζει ο Άρης.
0: Ο Ηρακλής που τον αντίκησαν. Ρε σοβαρευτείτε λίγο.
1: Τι έσχυνα αυτά, γιατί τα έχετε βάλει με την Ηρακλάρα. Ακόμη δεν γύρισε στα σαλόνια της Super League και πέσατε να το φάτε, ντροπή.
2: Σας αδίκησαν, Γρηγόρη.
0: Ναι, πολύ. Ο Μονεβασιώτης βγήκε χθες στο Sky
2: και τι είπε.
0: Ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε, δεν τον άκουσε, πήρε ύπνος.
1: Έχει μια ήπια μιλίχια φωνή που σε βάνει για ύπνο.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Ναι, ακούς μια φορά και ένα καιρό. Εκεί στη Λάρισα ήταν ο Ηρακλής. Μόλις είχε σκοτώσει τη Λέρνα. Είδα και τι είναι αυτά, αποβολή.
0: Να είσαι καλά, Τάκη, σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Και καλή σεζόν, Τάκη.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θέλω πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βρεθήκατε, γιατί ήρθε και ο κόσμος από την Αθήνα σε αυτό το πάρτι του Αντώνη στη Θεσσαλονίκη. Έχω βρεθεί.
2: Πόσος κόσμος μαζεύτηκε, Γρηγόρη, τελικά?
0: Περίπου από 250 έως 300.000.
2: Αλήθεια, ναι. Λες τώρα.
0: Επειδή έχω βρεθεί σε τέτοιες έτσι και για το πολύ την Κυριακή που είχαν έρθει 30.000 και στα πρωινά που πηγαίναμε και για 8-10.000, δεν είχα βρεθεί ενώ πάνω σε σκηνή να βλέπω τόσο, πολύ κόσμο εγώ. Ναι, ας πούμε εκεί. Αυτό που έζησα νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου το έζησε, ο Ρέμος, αυτοί που ήμασταν εκεί πέρα πάνω. Αντώνη, χρόνια πολλά για τα 30 σου χρόνια, αδερφέ, καλλιτεχνικά. Να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος στην οικογένειά σου και αυτά τα τέλειωτα τραγούδια σου που θα μείνουν για πάντα, να συνεχίσεις, φίλε, να τα λες. Μου είπε ότι υπάρχει ρίξη να μας πάρει πρωί να μας πει την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά μάλλον κοιμάται. Γεια σου, Αντωνάρα.

0: Είναι η ζωή, τι είναι η ζωή. Μικρές απολαύσεις, παιδιά, είναι καθημερινές, έτσι να το ξέρετε. Ένας ωραίος καφές το πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπι με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβη, από την καθιστά της ζάχαρης, ροφήματα και φαγητά. Οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
1: Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μας έχουμε φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρέσκα, θα ξέρει.
2: Λοιπόν, Νίκο, να πούμε ότι εδώ και ώρα θα είχαμε να παίξουμε τους φακέλους, έτσι που και φέτος θα τους έχουμε τους φακέλους. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ξανά με το ίδιο αριθμό 7, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα αποφασίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και beat the bomb, που έχεις έτοιμο beat the bomb σήμερα.
3: Όχι, αλλά μα θες να ετοιμάσω.
2: Ετοίμασε ένα beat the bomb, έτσι.
0: Άρα κάτι λοιπόν, να παίξουμε.
2: Τα δύο αυτά παιχνίδια που δώσανε πάρα πολλά λεφτά. Νίκο, υπολογίσαμε καθόλου πόσα λεφτά δώσανε αυτά τα δύο παιχνίδια μαζί.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ μου λέει.
2: Έλα, λέγε, ρε,
3: πόσο. Είναι γύρω στα 40.000.
2: 40.000.
0: Λίγα είναι τώρα, δεν παντοπούμε.
3: 40-50,
2: τι λες ρε. Σταμάτα ρε να λύσω.
1: Σταμάτα βρε.
2: Όλες οι άλλοι δίνουν ένα 500 ευρώ και το διαφημίσουν.
0: Πραγματικά,
2: 6 χρόνια. Οι άλλοι δεν είπαν.
0: Πρόσεξε, 40 χιλιάρικα μετρητά μόνο.
2: Μετρητά.
0: Βάλε και τα δώρα.
2: Άσε ρε τα δώρα, δεν δώσαμε 8.000 δώρα καναπέ.
3: Μόνο το beat the bomb.
2: Μόνο το beat the bomb σου λέει. Δεν σου λέει για τους φακέλους.
1: Το είπες εσύ αυτό ότι είναι μόνο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο είναι πίσω μου, μην κοιτάτε έτσι, ρε παιδί.
2: 40.000 μόνο το beat the bomb. Βάλε οι φάκελοι δώσαν άλλα περίπου 40.000 80. Είναι αυτά που έχουμε πάει πάνω
0: στο κατοστάρικο.
2: Κατοστάρικο λέει.
0: Κατοστάρικο λέει. Κατοστάρικο μου και
2: όχι,
0: για μετρητά λέω εγώ τώρα.
2: Υπάρχει άλλη εκπομπή.
0: Όχι.
2: Και του λέω κιόλα, πείτε του. Δεν θέλουν να μα ακούνε.
1: Δεν ξέρουμε εμεί τι κάνουν οι
2: άλλοι. Δεν μα ακούνε. Αλλά παίξτε να πάρετε.
0: Του ακούμε εμεί.
2: Μα ακούνε.
1: Μα ακούνε. Τι έμαθε. Μ' αρέσουν αυτά τα κρινιάρια.
2: Ναι, πάνω. Χρωματικότητα, ναι, δυνατά. Ε, βέβαια, γιατί όχι.
1: Έχουμε σπιουνιέ.
0: Σα σπιούνε.
2: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα έτσι και λέω
0: σπιουνιέ. Σταματήστε, παιδιά, γιατί ο γιο μου ο Μάρκο είναι.
2: Μα έχει πρίξει με τον γιο στο Μάρκο και εμεί έχουμε παιδιά.
0: Θα του πω και μετά καλή αρχή όταν μπει στα μάξια. Είναι συμμαθητή με ανταγωνίστρια σε απέναντι σταθμού παιδί.
1: Με πιανείς.
2: Δεν λέει τώρα. Να φύγει. Να φύγει.
0: Να αλλάξει τμήμα.
4: Να αλλάξει σχολείο.
2: Λοιπόν, καλό σχολείο σε όλους σας τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε παιδικό τραγουδάκι, οπότε σε λίγο θα ακούσουμε παιδική φωνή κανονικά. Ξεκινάμε δυνατά μαζί με τα σχολεία, θα πούμε δυνατά Μπόμπης Φουγκαράκη. Έτσι κι αλλιώς είναι η τύχη αυτής της εκπομπής να τραγουδάει Μπόμπης Φουγκαράκη. Και αν και βρήκα και ένα καινούργιο τραγούδι που θα σας αρέσει, έκπληξη κάποια στιγμή θα σας το βάλω έτσι ξαφνικά να τα ακούσετε. Όμως είμαστε εδώ, πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, 8 παρα 10, ό,τι καινούργια παιχνίδια και να έρθουν. Να πούμε ότι οι φάρσες ξεκινάνε σήμερα, οπότε ετοιμαστείτε για φάρσα πολύ σύντομα, οι φάρσες που άφησαν ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Να πούμε να στείλουν mail.
2: Γιατί αφήσανε φάρσες ιστορία τα κακά παιδιά, έτσι. Μπορεί ακόμη καμιά άλλη εκπομπή, ενώ τα κακά παιδιά του ραδιοφώνου χρόνια πριν το θυμούνται παλιότερα.
1: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που λες, εμείς δεν το ξέρουμε καν.
0: Πραγματικά.
1: Μαθουσάλα.
0: Δεν την ξέρει
2: αυτή. Ταγματάρχη με λάλα. Άσε τώρα που δεν
0: ξέρει.
1: Γιατί πράγματα λέει.
2: Εντάξει, και ακόμη καμιά εκπομπή δεν θυμάμαι, μπορεί συγγνώμη να κάνω. Και βέβαια το πρωινό τη φέρα που έκανε ίσω νομίζω από τι ωραιότητε. Γιατί προσέξτε, η διαφορά ήταν ότι εμεί είχαμε live φάρσες. Live. Είναι τελείως διαφορετικό από το να το κάνεις στο μοντάζ. Λοιπόν, νέα για τον καιρό, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Σάκης Αρναούτογλου, καλή αρχή. Σάκης, δεν μπορούσε να ήταν ζωντανά. Και τον έχουμε σε μήνυμα που το έστειλε ξημερώματα σήμερα πρωί-πρωί.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σεζόν στην εκπομπή. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική από εδώ και στο εξής, την ίδια ώρα κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Και έτσι η σημερινή μέρα θα κυλήσει με αρέες συννεφιές και τα διαστήματα πιο πυκνές. Τώρα η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, αλλά υπαρκτή να ψυχαλίσει και να βρέξει πολύ τοπικά όμως και για πολύ λίγο τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, πολύ μικρή πιθανότητα ως ελάχιστη θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από διάφορες διευθύνσεις, στα ανατολικά βόρεια. Όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά σε όλη την Αττική, αλλά χωρίς βροχές. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις τοπικά δυτική στα 4 με 5 πρόσκαιρες και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι και περίπου την Παρασκευή. Παρασκευή δεν αναμένεται κάποια αλλαγή. Προβλέπεται ηλιοφάνεια, ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
4: Με το ζόρι πήγαμε.
5: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Εγώ είσαι σίγουρος ότι.
1: Τι αυτό ρε, κάνετε πλάκα. Πήγαμε να φάμε κάτι, δεν μας το κάνετε.
0: Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε.
2: Τι είναι αυτό,
3: άστο να συνεχίσει. Κάπου θα πάει, δεν μπορεί. Κιθάρα δεν ξέρει πάντως.
1: Το 33 είναι.
0: Κιθάρα λέει δεν ξέρει πάντως.
4: Butterfly, Crazy Town.
2: Όχι, Bad Guy.
3: Μα αυτός δεν ξέρει, ούτε να τραγουδάει, ούτε να παίζει. Ποιος είναι αυτός?
4: Το 38 είναι το Butterfly Crazy Town.
3: Αυτός τον έχουμε στο playlist, κάποιος έχει πληρώσει για να μπει εδώ μέσα.
1: Γρηγόρη, θες να μας πεις λίγο...
2: 36 είπα εγώ, ναι αυτό, 36 έχω λέγω.
1: Γρηγόρη, θες να μας πεις τι έχεις κάνει εδώ?
4: Τι έχω κάνει?
3: Αυτός είναι σωστός του πολίτη, δεν μπορεί να είναι στο playlist αυτός εδώ μέσα. Δεν ξέρει σου λέω το παιδί, αλήθεια στο λέω, το υπογράφω εγώ.
0: Δεν ξέρει λέει να παίζει κιθάρα.
3: Δυνάμωσέ τον, το θέλω.
0: Ποιος είναι αυτός?
3: Θέλω να τον βάζουμε κάθε μέρα, μπορείς.
1: Ωραία, μπορούμε να τον διάθεση. Ακούσουμε λίγο.
3: Ναι.
1: Εγώ θέλω να τον ακούσω.
4: Εντάξει.
1: Γιατί ρε παιδιά, εγώ θέλω να τον ακούσω λίγο.
3: Στείλτε μου τον άλλον. Το θέλω.
0: Γρηγόρη, βάλε χείς αυτόν.
1: Περίμενε, έχεις τη λίστα σου και αυτόν.
3: Σε παρακαλώ, είναι ωραίος.
1: Βάλε λίγο το
3: 36.
1: Βάλε λίγο το 36.
4: Να τον αναλύσουμε, πάμε.
3: Αυτός μπήκε στο...
4: Όχι τώρα, βάζω
3: άλλον. Ακού, ακού, ακού. Έχω ακούσει άσχετους και άσχετους να κάνω
1: καριέρα.
3: Αυτό δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
1: Κοιτάξε ένα μα. Σε τι φάση πρέπει να τον ο Γρηγόρης για να βγει αυτό το τραγούδι και να πει ωραίο είναι. Θα το βγάλω στην εκπομπή.
3: Θα το βγάλω και στο ρέμο αυτόν.
0: Λοιπόν και επειδή μπήκε το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Μαρκούλη μου γλυκέ καλή αρχή στην πρώτη δημοτικού. Ό,τι καλύτερο. Και στο φίλο του τον Απόστολο τον Δήμητσα που πάνε μαζί από το παλιό σχολείο. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου αγχώνομαι. Μαρκούλη μου προσοχή.
1: Μαρκό, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 55 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 14 του μηνός, ξεκίνημα και των σχολείων. Πω πω τι γίνεται τώρα μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα σχολικά, στο σπίτι. Γιατί σου, παιδί μου, γρήγορα ξύπνα, Γιωργάκη. Έλα, Μαριγούλα. Πάμε, Μπάμπη.
1: Μαριγούλα, βρε, Μαρία Φέδρα. Μαριγούλα δεν υπάρχει πια. Που ζεις, βρε.
0: Δεν έχει άδικο. Μαρία Φέδρα, σήκω.
1: Βασιλική Ελένη.
0: Μαρία Φέδρα, Βασιλική. 8 ονόματα μαζί. Σήκω.
2: Μαρή Άνθη.
0: Σήκω.
1: Γιώργο Περίανδρε.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο για παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ έτσι να τα απολαύσουμε σήμερα για να ακούσουμε την πρώτη παιδική φωνή. Είναι μια καινούργια συσκευή αυτή. Ελπίζω να.
1: Καλή, τι καινούργια, δεν καινούργια.
0: Το σηκώνω προ τα πάνω, δεν ακούγεται τίποτα.
3: Δεν γίνεται.
0: Πώ δεν γίνεται.
1: Δεν αλλάξανε.
3: Εδώ χτυπάει πάντω.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτσε να το δω.
0: Γι' αυτό φτιάξτε, γιατί αυτό είναι. Ξέρω, είναι η συσκευή παλιά.
1: Η παλιά ακουγότανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μας αλλάξατε τη συσκευή, η παλιά ακουγότανε.
0: Δεν ακούγεται, δεν είναι ωραία, ρε φίλε. Φτιάξτε, ρε Νίκο, φτιάξτε, ρε.
3: Σημειώνω.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, αγόρι, πώς σε λένε.
2: Ηλία μου!
1: Ηλία μου!
0: Καλή αρχή, Ηλία! Καλό σχολείο!
2: Ηλία, ρίχτω!
0: Καλό σχολείο! Ηλία!
4: Ναι!
0: Καλό σχολείο, καλή χρονιά!
4: Ευχαριστώ!
2: Τι τάξη πας, ρε Ηλία, πόσο είσαι?
1: Νήπιο.
4: 7.
2: Είσαι 7.
0: Μίλα, ρε Ηλία!
1: Ηλία, μίλα, γιατί θα λέμε ότι η πρώτη γραμμή δεν μας πήγε καλά. Κανόνισε.
0: Ηλία, μίλα.
4: Θα πάω Δευτέρα.
2: Δευτέρα, πάρε.
0: Ωραία, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς για να το βάζει ο κύριος Νίκος? Καμιά, παιδιά, καμιά. Κανένας επαγγελματισμός.
2: Ηλία, άστον σε μένα. Ηλία.
4: Ναι.
2: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις, παιδί μου?
1: Απαντάει μόνο στον Παναγίου.
2: Για πες μου.
4: Δεν
2: ξέρεις, να σε βοηθήσω λίγο. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής, τι σου αρέσει να ακούς?
1: Για μίλα του λίγο, εσύ δεν θα σου απαντήσει.
0: Κανένας επαγγελματισμός από τον Ηλία. Ηλία, είμαστε επαγγελματική εκπομπή.
2: Ηλία, αν θες να συνεχίσεις αυτήν την εκπομπή, κάτι να προσφέρεις κι εσύ. Ηλία, μας ακούς? Ποιο τραγούδι σου αρέσει?
1: Ηλία, τώρα απομακρύνθηκε και από το τηλέφωνο.
0: Ηλία, δεν γίνεται αυτό που κάνεις. Ηλία, μας ακούς?
4: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, πες ένα
1: τραγουδάκι. Κράτα, ρε παιδί μου, καλά το τηλέφωνο.
0: Μόνος σου είσαι, δεν είναι κανείς μεγάλος εκεί να σε βοηθήσει?
4: Είμαι εδώ εγώ, η μαμά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να το χαίρεστε, να το χαίρεστε.
1: Τι συμβαίνει με τον Ηλία, γιατί δεν κρατάει καλά το τηλέφωνο?
0: Ποιο τραγούδι αγαπάει ο Ηλίας?
1: Α, έχει το ίδιο πρόβλημα και η μαμά.
0: Τι λέει?
1: Άντε βρες.
0: Μα θέλουμε το πρόβλημα.
4: Μας ακούτε?
2: Ναι, τώρα ακούμε, τώρα ακούμε καλά.
4: Ναι, ήταν ανοιχτή ακρόαση και δεν ακούγονταν καλά.
2: Α, γι' αυτό, ορίστε. Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
4: Να ακούσουμε το τραγούδι του Γρηγόρη.
0: Α, το φανταστικό. Και εγώ αυτό φαντάστηκα.
4: Να ξεκινήσουμε φανταστικά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλό σχολείο σε όλους σας. Σε εσάς που πάτε δημοτικό, σε εσάς που πάτε γυμνάσιο. Μην κλείσετε, τι για. Ποιος είπε για? Έκλεισε.
1: Όχι.
2: Μην κλείσεις, Ηλία. Ηλία. Α, ωραία. Περιμένεις εσύ.
0: Λοιπόν, εσάς που πάτε λύκειο, εδώ είμαστε παιδιά που ξεκινήσαν την εκπομπή εδώ και την άκουγαν το δημότικο και φτάσαν στο λύκειο και τέτοιες ιστορίες πάρα πολλές. Λοιπόν, Ηλία!
4: Ναι.
2: Τώρα, ναι.
0: Ηλία, βλέπω από μακριά να έρχεται με μαγιό ακόμα ένας κύριος που έχει μακριά γένια. Φοράει κόκκινη στολή και έχει πολλά δώρα από πίσω του, γιατί σε 72 μέρες θα σταματήσετε το σχολείο για να πάτε για διακοπές. Και αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης. Αλλά δίπλα του έχει έναν άλλον κύριο με ένα κλειστό μάτι και ένα γάντζο στο χέρι. Ποιος είναι, Ηλία?
4: Ακαπετάγια!
0: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα,

0: παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Φανταστικό.
1: Ε!
2: Σφαίρα!
3: Σφαίρα!
2: Σφαίρα! Πρωινό! Σφαίρα!
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Σφαίρα!
5: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
11: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο αναρρίχησης και κάνεις γιόγκα.
10: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μα.
11: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
12: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
10: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 8. Η Κατερίνα Λιόλιου, αυτό το κλικίδα το πλάσμα που πραγματικά σάρωσε και φέτος το καλοκαίρι. Θα μιλήσουμε και για τις συναυλίες που
1: γίνανε. Θα τα πούμε όλα, δεν το έργανε.
0: Θα πούμε πολλά πράγματα που δεν φαντάζεστε. Και καλλιτεχνικά, όχι α. Θα πούμε πράγματα που θα κλάψουνε μανούλες για μέσα στο καλοκαίρι. Γεγονότα που κάποιοι νόμιζαν τραγουδιστές ότι θα μείνουν κρυφά αυτά που κάνουν στις συναυλίες. Αλλά εδώ είναι πρωινό σφαίρα 15 χρόνια.
2: Θα τα πούμε όλα.
0: Όλα. Όλα.
2: Όλα.
0: Όλα. Ζαμπέτα. Όλα. Αλλά τώρα, όχι πρώτη μέρα σήμερα και όλα αυτά. Παρακαλώ, ο Βαλάτης, πάμε να το πούμε και του Βαλάτη καλή χρονιά να μας πει και τι γίνεται σε μια Αθήνα.
3: Είδα και τον ξάδερφό του.
0: Του Βαλάτη.
3: Το Μαραντόνα.
0: Α, ναι, πολλά φιλιά έχετε, παιδιά.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάτη.
4: Μέρα αυτού και ακαβατού. Ας το δω μυαλάρ.
7: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
8: Έλα, καλημέρα, καλή σεζόν.
2: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
8: Είπε εσύ κάτι η αρχή, με είπες.
2: Ανανέωσες και μωρή κουφάλα,
8: Γιατί μιλάς έτσι προσεχά, τι είναι. Κι άνθρωποι εδώ, τι είχαμε, καλά είσαι.
3: Βαλάντη, εσύ τι κάνεις.
8: Καλά, είμαι να σας πω

0: Την κίνηση για να προλάβω να πω και στο σχολείο. Είμαι απ' έξω ακριβώς.
1: Εσύ πας σχολείο.
0: Ναι, αποφάσισα να το ξαναξεκινήσω.
2: Άντε, μπράβο, καλή αρχή. Πού είναι η διαδρομή.
1: Σε τι τάξη σταματήσατε.
0: Δευτέρα Δημοτικού.
1: Δευτέρα Δημοτικού.
0: Ναι,
3: θα το ξαναπάρει από την πρώτη από την αρχή ή πας κατευθείαν Δευτέρα.
0: Περιμένω να παρκάρω το. Όχι, Δευτέρα Δημοτικού κανονικά. Έχω το χαρτί τη πρώτη με άριστα.
1: Γλυκό
0: λίγο. Το βρήκα να πούμε εκεί σε ένα σιτάρι, το έχει ο παππού μου. Έτσι που έφυγε και αυτό τώρα. Αυτό είναι η τρίτη γυμνασίου παππού. Είπαμε να πούμε όλοι οικογενειακό.
1: Πού θες να φτάσεις,
0: Sky is the limit. Έτσι είναι, αυτό έχω γράψει.
1: Θα μπορούσες να πας και πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς, ναι. Και πήρα τα σχολικά μου, πήρα μια γομολάστιγα καταπληκτική από τον οικονό μου. Έκοψα ένα πίσω, το πίσω το δεξί που είχα. Είχαν φύγει λίγο τα λινά. Ναι, και το έκοψα ένα
3: κομμάτι. Σβήνει το λάστιχο του αυτοκίνητου.
0: Τέλεια. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά είναι παλιά κόλπα, δικά μας.
3: Άκου τώρα.
0: Εξίστρες όλα, τα έχω πάρει καθετίνα. Καθετίνα τέτοιος να πούμε. Σπορμπίτι έχω. Παλιά.
1: Καλή αρχή, ρε Βαλάτη.
0: Τι
1: γίνεται με την κίνηση.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, χαμός γίνεται. Επιστρέψαν όλοι οι Αθηνέζοι. Κίνη όλη η εθνική οδό, όλο ο κατεβασμό από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι πυγμένη. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόβυργο. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Στο Χαϊδάρι, πολύ πυγμένα στην είσοδο για Αθήνα. Εκεί πέρα έχει δύο κομμάτια πολύ δυνατά. Ναι. Έχει στον ανεβασμό στην Κηφισία, η Μεσογείο στον κατεβασμό μπροστά στα στρατά. Και στον ανεβασμό εκεί λίγο πριν το Σταυρό τη Αγία Παρασκευή. Η Αττική οδό έχει, δόξα τω Θεώ, ένα κομμάτι δυνατό από Αχαρνέ μέχρι Μαρούσια. Και αυτά πάνω κάτω, παραλιακιά, καλά είναι, τσουλά, οι βουλιαγμένοι, μη πάτε, πηγαίνετε από Ποσειδώνος, Βαλάντι Σέιν.
1: Βαλάντι μου, σε ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε.
3: Φιλάκια, Βαλαντάκο μου.
1: Πολλά.
4: Ανέβηκα στη Ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είναι υπέροχο, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μας έλειψε λίγο η αλήθεια. Είναι και εμένα και του Νίκη.
1: Παλιοπούνελος.
0: Το βάλαμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η συνάντηση στα ζώδια που πραγματικά μισό θα τα ανοίξουμε. Έχω λόγο. Γιατί μόλις έστειλε το όπερα, κυρίες και κύριοι, να πούμε μια καλημέρα στο όπερα, να σας πω ότι κάθε μέρα θα κερδίζει κάποιος από εσάς ένα οικογενειακό μπρούκι.
2: Κάτσε, μπρούκι.
0: Περίμενε.
3: Είναι ωραίο το μπρούκι.
0: Σε ποιο το ξέρει το μπρούκι?
4: Το έχει φάει.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Καταρχάς, γιατί επειδή δεν το έχω δει,
3: ναι,
0: δεν ξέρω πώς είναι η γεύση του. Και επειδή θέλω να λέω την αλήθεια κάθε φορά, γι' αυτό και πηγαίνει ο κόσμος εκεί και όταν του λέω πάρτε το αυτό, θα σας πω για πρώτη φορά θα τα ανοίξω, κυρίες και κύριοι.
2: Ο μπρούκι.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έγινε χαμός, έγινε πανζουλισμός το καλοκαίρι με τα γαμπρούκι.
3: Με τα παγωτίνια και τα παγωτά και τα φρούτα.
0: Με τα παγωτά και με τα φρούτα στο όπερα. Έρχονται δηλαδή από όλη την Ελλάδα πια για να πάνε και φεύγουν όλοι και μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε από τα αραιότερα γλυκά που φάγαμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το όπερα. Σταματήστε να πιείτε και καφεδάκι το πρωί, να φάτε και τα πράγματα που έχουν φτιάξει. Με άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει φύγει, δηλαδή, αν ήταν στη Γαλλία, θα ήταν ταξιδιωτικό σημείο. Να λένε
3: περνάει το πάγιο.
0: Λοιπόν, μπρούκι, κυρίες και κύριοι, τι είναι, θα το δω τώρα, δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω μέσα στο κουτί, δεν το έχω ανοίξει ακόμα.
2: Παρακαλώ, να έχει το λούμπε.
0: Λένε ότι το μπρούκι θα είναι το καινούργιο τρέντ του TikTok. Είναι φοβερό συνδυασμό γιατί έχει κάνει και άλλο εκεί πέρα ο Μάστορας εκεί.
3: Είναι
0: ο
3: Αλέξανδρος.
0: Είναι brownies με cookies.
3: Με cookies.
4: Θέλω να το δω.
0: Και λέγεται μπρούκις. Τρέχουν τα σάλια, κυρίες και κύριοι, και το ανοίγω τώρα το κουτί του οπερά και.
2: Ο μπρούκις.
0: Του λούμπες.
4: Όχι, έχει μπρούκι.
0: Από εμφάνιση.
5: Είναι σαν ένα τεράστιο μπισκότο soft.
0: Από εμφάνιση.
4: Θα το δείξω.
0: Η αλήθεια είναι πρέπει να το δείξω.
5: Αυτό πρέπει να βουτήξει κουτάλι μέσα για να καταλάβει τι γίνεται.
0: Κοίταξε τώρα, από εμφάνιση το περίμενα λίγο, θέλω να σου πω έτσι πιο με κρέμα και τέτοια. Λίγο πιο.
5: Όχι, είναι μέσα.
4: Μα μπράουνις
5: είναι μέσα.
4: Άρωμα τα σπάει.
5: Το ζουμερό είναι μέσα.
0: Περίμενε.
3: Για κόψτε το λίγο να δω τι έγινε.
0: Εντάξει, πάρω μα είναι 10.
3: Είναι 10,
0: ξέρεις που μου πηγαίνει.
3: Για να το δω από το πλάι.
2: Θα διαλυθεί.
0: Είναι ένα τεράστιο μπισκότο μαλακό.
2: Θα διαλυθεί, έχει κρέμες μέσα.
0: Έχει κρέμα μέσα.
2: Είναι υγρό μέσα.
0: Όχι.
3: Τρέχει.
0: Στο
2: πότε είναι υγρό μέσα.
3: Είναι υγρό μέσα.
4: Για φάε.
2: Τώρα πώς νιώθεις.
6: Υγρό.
3: Καταπληκτικό,
2: μεγάλη και βαθιά.
3: Τέλεια. Είναι φανταστικό.
4: Φανταστικό το μπρούκι.
3: Είναι φανταστικό.
2: Μεγάλη και βαθιά γεύση.
3: Μάλιστα.
4: Πώς γίνεται το μπρούκι να το κάνει χάλια, ρε παιδί μου.
0: Έχει μέσα και σοκολάτα, έχει μέσα και μπισκότο, έχει και μπρούκι και κούκι και μπρούκι.
3: Τώρα κάτσε και θα
0: δει. Λοιπόν, ένα οικογενειακό μπρούκι κάθε μέρα για μια οικογένεια στην Ελλάδα από το Περά. 6936-10-10-22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και γράψτε το Περά δίπλα για την κλήρωση. Πώ, πώ, πε.
3: Κόλασε. Τι.
0: Παράδεισο, λέει, κόλασε.
3: Σωστό
0: και λέει όλο το
3: συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Συγγνώμη να πω, συγχαρητήρια, παιδιά, γιατί δεν είναι λιγοτικό. Δεν είναι καθόλου λιγοτικό. Μπράβο, μπράβο, για άλλη μια φορά κάνατε μαγεία στο πέρα.
2: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Πείτε μου! Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
7: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Καλή αρχή.
4: Καλή αρχή μας.
2: Αυτή είναι τα άστρα.
4: Γιατί μου είπατε χαμηλώσει
2: αυτή
4: τη μουσική? Τα ζώδια της ημέρας φυσικά.
0: Γεια σου ρε Μαζονάκη, γεια σου ρε Γιοργάρα. Καλό ταξίδι ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις αφήσει στη μουσική εδώ για μας.
4: Δεν θα γινόταν διαφορετικά σήμερα, όπως και άλλες μέρες, αλλά σήμερα ιδιαίτερα. Σας θέλω εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν.

μαζί με την αγάπη μας στο Γιώργο Μαζονάκη, εκεί ψηλά. Να στείλω γλυκό φιλί στη φίλη μου τη Μάγδα, στο Θάνο, στην Κική, στο Μινά. Και μου έχει μείνει το κεντρί. Στη Μανούλα μου, στην Αθανασία, στην Αναστασία, που μου στείλε τα δώρα της εδώ.

0: ατμόσφαιρα. Εδώ ξεκινάμε όλοι μαζί. Και ξεκινώ με τους κρυούς. Κινηθείτε όσο μπορείτε ήσυχα και διακριτικά, χωρίς να δίνετε αφορμές για σχόλια σε συγγενικά σας πρόσωπα, γιατί στο τέλος εσείς θα βγείτε χαμένοι. Οι βεβαιασμένες κινήσεις δεν θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε το χαμένο έδαφος. Συνεχίζουμε τα ταυράκια μας. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και συνειδητοποιήστε ότι κάποιες νοσηρές καταστάσεις πρέπει να τελειώσουν, καθώς δεν μπορείτε να τις διαιωνίζετε άλλο. Για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, αξιοποιήστε τις γνώσεις και τα ταλέντα σας.
1: Καλημέρα Μαρία! Γεια σου Αναστασία!
0: Γιατί δεν παίρνεις τον Γιώργο που δεν θα είναι?
2: Καλημέρα Μαρία μου!
0: Πάμε για καρδούλες και γαβούλες. Γεια σου Φελίσια, γεια σου Δελκάρο.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Αργύρι μας.

0: Βασίλη.
1: Να καίγες όπως καίγομαι.
2: Και περνάω στα διδυμάκια. Τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά, γι' αυτό φροντίστε να καταλάβετε προτού να είναι πολύ αργά τι ακριβώς νιώθετε για τον σύντροφό σας και να του δείξετε έμπρακτα αυτό που νιώθετε. Ανανεώστε τις φιλίες και τις επαφές σας με ανθρώπους που σας εκφράζουν και σας ταιριάζουν.
0: Δημήτρη μου!
2: Φυσικά τα ζώδια μας από την Εσπρέσο και την Ανταλεούση. Να πω χρόνια πολλά και στην Αντρέη Βολιώτη. Βολιώτη Φρέσ Μπουτίκ εκεί στην Ελευσίνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Να τα εκατοστήσεις, Αντρέη μου, υπέροχη.
1: Κοκκινό χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.

0: στην πατρίδα μου, εκεί στη Λιβαδιά. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην Καλλιόπη, καλημέρα στην Ξανθήπη. Έχετε μπει όλοι μέσα στο live στο TikTok που κάνουμε με τον Καλούδη. Σήμερα δεν έχει μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Τον ήθελα στην παρέα μου, έτσι για το γούρι μου. Δεν είχαμε...
1: Είναι το γούρι τώρα, το φτιάξω τώρα.
0: Γούρι, θέλω να το φτιάξω το γούρι. Και ο Γιώργος να πάρει του Γρηγόρη, έτσι γιατί θέλω να ακούω και τη φωνούλα του Γιώργου. Πως ξεθοριάζει και αδειάζει η στιγμή.
1: Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει. Γεια σου Μαριάννα.
2: Είσαι... Για το αυτό.
1: Γεια σου Ελένη. Μα αν θα έρθεις όπως παλιά. Γεια σου Γαριβαλιά.
0: Καλημέρα και στον Αλφα Ρέντιο εκεί πέρα στο Ρέθυμνο.

0: στα καρκινάκια, βάλτε προτεραιότητες και μην πελαγοδρομείτε, γιατί αν θέλετε να κάνετε πολλές δουλειές μαζί, το πιθανότερο είναι να μην κάνετε καμία από αυτές σωστά. Δεν πρέπει να μπείτε σε σκέψεις εξαιτίας μιας κατάστασης από το παρελθόν. Πετάξτε την κατάσταση του παρελθόν. Πάμε στα καινούργια, στα ωραία. Λιοντάρια, βρείτε κοινό κώδικα επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας, καθώς συνεχείς αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν στη σχέση σας. Πρέπει να κάνετε κάτι για να πάτε ένα βήμα παρακάτω. Με κακή ψυχολογία δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Φτιάξτε την ψυχολογία σας.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Και περνάω στα παρθενάκια. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και φίλη μου η Πάτρα Γιανδουλάκη είχε χθες εκεί πέρα στην Κρήτη που είναι. Παρθένος λοιπόν, όλα τα σενάρια είναι πιθανά, γι' αυτό να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Μόνο αν παίξετε σωστά τα χαρτιά σας θα μπορέσετε να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Όλα θα πάνε πολύ καλύτερα εάν αφήσετε τον ενθουσιασμό σας να πάρει τον πρώτο ρόλο. Μάγδα, ακούς.
1: Μέρα στην Καλαμάτα, Νικόλα. Στα Χανιά.

0: στους ζυγούς, φροντίστε να μην προκαλείτε τους άλλους με τις στάσεις σας, ειδικά τώρα που θα είστε πολύ ευάλωτοι στην κριτική την οποία μπορεί να σας ασκήσουν. Λύστε οικογενειακές υποθέσεις που αφορούν περιουσιακά θέματα προτού αυτές φτάσουν στο προχώρητο. Είναι περίοδος τώρα να τα λύσετε. Γεια σου Βασούλα.
1: Γεια σου Τάφ.

0: περνάω στους Σκορπιούς. Η συμμετοχή σας σε συλλογικές δραστηριότητες και οι φίλοι σας θα συμβάλλουν στο προσωπικό σας κέρδος, αλλά και στη βελτίωση της ψυχολογικής σας διάθεσης. Μην αναλώνετε τις δημιουργικές σας δυνάμεις, γιατί θα τις χρειαστείτε. Καλημέρα στο Στέλιο από Κρήτη, στο Γιάννη. Δεν ήξερα, η αλήθεια είναι ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω σήμερα.
1: Μόνος μου πάλι στο σπίτι σιωπή. Μην τραγουδάρες, τραγουδάρες.

0: Το ξώτης λοιπόν, οι οικονομικές δοσοληψίες είναι τα παρουσιακά σας και τα παρουσιακά σας θα είναι σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί στις οικονομικές σας αποφάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε χρόνο ώστε να ζήσετε μια φλογερή συναισθηματική σχέση. Εγώ καιρός. Για να αλλάξουν οι συνθήκες προς το καλύτερο και να μην σας συντροφεύουν σε κάθε σας βήμα τα προβλήματα, κάντε υποχωρήσεις για να βελτιωθούν οι σχέσεις σας. Προβείτε σε γενικές εκαθαρίσεις και μην αφήνετε καταστάσεις που νοσούν. Αγαπημένος Γιώργος, αυτό που λέτε, καλό του ταξίδι.
1: Καλημέρα και Σουηδία.
0: Όλοι ματώσαμε, παιδιά. Το θέμα είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν και να σεβαστούμε σήμερα τον πόνο της οικογένειας πρώτα απ' όλα. Και των ανθρώπων που

έπαιρνε ο σύντροχος. Ζητήστε βοήθεια από εκεί που μπορείτε να την έχετε. Οι εκπλήξεις δεν είναι πάντα ευχάριστες, αλλά μη λυπάστε, γιατί θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες για αλλαγές. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια για αναβάθμιση, οπότε μη διστάσετε να προβείτε σε αλλαγές.

0: είδαμε τα ψαράκια. Ζητώντας λιγότερα θα πάρετε περισσότερα από τις σχέσεις σας. Μην υποτιμήσετε το παρασκήνιο που υπάρχει στον εργασιακό σας χώρο, αλλά μην το υπερτιμήσετε κιόλας. Για να μάθετε διαφορετικά πράγματα, τολμήστε και αποκτήστε νέα ενδιαφέροντα. Ξεκινήστε από σήμερα. Για πες, καλούδι, ποιο θα βάλουμε?
1: Είναι φωτιά. Και το λοιπόν πάλι ο Θεός και με λένε Γιώργο, ζητάνε αρκετό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το πράσεις.
2: Το χωρισμός.
1: Τούτο ένα θαύμα.
0: Γιώργο, τι λες, ποιο να βάλουμε?
3: Ποτέ, ποτέ, κακό δεν κατάστοτε. Δεν ξέρω, έχει τόσα πολλά τραγούδια ο Μαζονάκης.
0: Να βάλουμε το

0: Το τραγούδι της Νίκης, το θέλω να γυρίσω στα παλιά, αυτό λένε.
1: Λογικά.
0: Θα βάλουμε κι άλλα μετά.

0: Ετοιμαζόμαστε!
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τονοσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
2: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
13: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα.
0: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
0: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο

0: Κοιτάξτε, ένα τραγούδι που μας έχει πάρει κυριολεκτικά την καρδιά, κυρίες και κύριοι, εδώ και εμένα και του Νίκου και της Νάνσης. Εδώ έχουμε τραγουδηθεί. Ο Τζορτζάτος πρέπει να το ακούει πρώτη φορά, λογικά. Ναι. Λοιπόν, bad times, email, angel, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι AI, όσο και να σας φαίνεται λίγο παράξενο, στενάχωρο αυτό.
1: Είναι κομματάρα, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς. Όχι, έχει σημασία.
1: Εντάξει,
0: δεν γουστάρουμε να παίζουμε τραγούδια AI, το λέω αλήθεια. Αλλά αυτό το τραγούδι, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, έχουμε ακυρώσει πάρα πολλά τραγούδια AI και ο Νίκος, ειδικά από αυτά που στέλνατε για το διαγωνισμό, θα ξεκινήσει σε λίγο. Ξανά θα στέλνετε καινούργια τραγούδια για να κάνουμε και μέχρι το Δεκέμβρη μια
2: Σφαίρα
0: Voice. Οπότε, Νίκο, ετοίμασε λίγο κάποια στιγμή να βάλουμε και το περσινό τραγούδι νούμερο 1 από το Σφαίρα Voice να ακουστεί.
2: Αν και ακούστηκε και όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι, και θα ακούγεται και συνεχώς. Οπότε τώρα θα πάμε για καινούργια κατηγορία τραγουδιών και πείτε το και στους φίλους σας που τραγουδάνε. Μας έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για τραγούδια. Θα ξαναξεκινήσουμε για να ακούγεται ένα τραγούδι, όποιος και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Δεν θέλουμε λεφτά, δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά τα στημένα πράγματα που γίνονται. Απλά στείλτε το τραγουδάκι σας και εμείς θα το παίξουμε στον αέρα και ο κόσμος θα αποφασίσει ποιο θα είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, αυτό θα γίνει σε λίγες μέρες. Δώστε μας έτσι μια εβδομάδα καιρό λίγο να συντονιστούμε, γιατί και εμείς ακόμα στη φάση των διακοπών είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, έτσι, το Bad Times, μας έχει πάρει πραγματικά το μυαλό. Κυριολεκτικά το ακούω και 10 φορές την ημέρα, δεν ξέρω αν μου κάνει καλό.
2: Και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη, τον Παπαδόπουλο, με το γιο του, τον Χρήστο που είναι τώρα και τον πηγαίνει στον Περικό.
0: Γεια σου, Σωτήρη, γεια σου.
2: Μπλα τόις. Πόσες δωρεπιταγές σας έχουμε δώσει.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κάνουν από την καρδιά τους τα παιδιά, είναι υπέροχοι. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Κυρίες και κύριοι, μας έχει εδώ πέρα δώσει κάποια στοιχεία η Σοφία, που είναι και φίλη και συνεργάτη. Θα για να πάρουμε. Δεν θέλω να πω, ας μιλώ καλύτερα.
1: Μην πει να ακούσουμε.
0: Τι να ακούσουμε, να πάρω τηλέφωνο. Τι να ακούσουμε.
2: Έλα, ξεκίνα. Οπότε, Παναγία μου, καλά να πάει πρώτη φορά.
0: Να δω λίγο εδώ πέρα τα χαρτιά και να. Μισό λεπτό λίγο εδώ να δω τι έχει να γίνει. Ένα λεπτό λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιώργο, να πάρεις το τηλέφωνο λίγο εδώ. Γιατί πρόσεξαμε λίγο, τα είπα λίγο γρήγορα. Ενίκιο.
3: Έχω γραμμένα εδώ, ναι.
0: Εντάξει, αλλά εντάξει, κάνεις μικρά γράμματα και δεν βλέπεις καθόλου.
3: Το έβγαλα φωτογραφία εδώ.
0: Περίμενε. Πάρω και περίμενε. Έλα, χτυπάει.
4: Το πρωινό φαρσάρι.
5: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Η κυρία Ζαφυροπούλου, η Διδή.
5: Η ίδια.
6: Γεια σας. Νίκος Μεσίνης, Μαστραλέξης λέγομαι. Καλά είστε.
5: Καλά εσείς.
6: Καλά, μια χαρά. Ας τα λέμε καλά. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πήρα το τηλέφωνο σας βασικά από τη μητέρα μου, την κυρία Βαλεντίνα. Εσείς λογικά πρέπει να μιλάτε με την τεροθαλή αδερφή μου, την Αρετή, σωστά.
5: Σωστά.
6: Σας παίρνω τηλέφωνο για το ακίνητο εκεί στην οδό Ματζουράκη και Αγαμέμνονος Μεταξά, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει εσείς έχετε μπει μέσα.
5: Σωστά.
6: Έχετε μπει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Βιβί, οφείλω να σας ενημερώσω, επειδή έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Δεν ξέρω αν σας έχουν μιλήσει για μένα. Είμαι τεροθαλής αδερφός της Αρετής.
5: Ναι.
6: Η Βαλεντίνα με έχει μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, δεν έχω παράπονο από την Βαλεντίνα. Απλά με την Αρετή δεν μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει αναφέρει το θέμα το δικό μου με το συγκεκριμένο ακίνητο.
5: Δεν μας έχει αναφέρει κάτι.
6: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω, παίρνω απολύτως φιλικά είναι το τηλέφωνο, να το ξέρετε.
5: Να.
6: Σας παίρνω δηλαδή για να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Αυτό το ακίνητο κατά 60% είναι ιδιοκτησία δικιά μου. Δηλαδή η θετή μου μητέρα, ουσιαστικά η Βαλεντίνα, μου το έχει παραχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή η ενοικίαση τώρα στην οποία προχωρήσατε εσείς, εν αγνία σας φαντάζομαι, δεν ξέρω, έγραφε κάτι το ενοικιαστήριο για τη συνιδιοκτησία?
5: Όχι, δεν είδαμε κάτι.
6: Δεν έγραφε κάτι, μάλιστα. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί με την Αρετή, όπως σας λέω, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, γιατί είχαμε τσακωθεί για αυτό το ακίνητο και κακώς προχωρήσανε σε αυτή την ενοικίαση σε εσάς. Εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχω μιλήσει και μαζί τους, γιατί η σύζυγός μου, η Χρυσάνθη, είναι έγκυος, είναι στον έκτο μήνα. Και εμείς θέλαμε να μπούμε το Δεκέμβρη στο σπίτι αυτό να μείνουμε. Το είχα συζητήσει με την θετή μου μητέρα, τη Βαλεντίνη, Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, τα είχαμε συνονοηθεί. Κακώς η αρετή προχώρησε μονομερός, όπως μου λέει ο δικηγόρος μου. Σας λέω και κάποιες λέξεις που έχω εδώ μπροστά μου στην κατάθεση που έχω κάνει, για να ξέρετε. Μονομερός προχώρησε σε ενοικίαση η μεσίνη αρετή της Βαλεντίνης. Επειδή έχω το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού αυτή τη στιγμή, ο δικηγόρος μου λέει ότι δικαιούμαι κανονικά το Δεκέμβρη να μπω στο σπίτι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση από τη δική μας μεριά.
5: Οπότε μου λέτε ότι πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
6: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Απλά επειδή είναι και το θέμα της εγκυμοσύνης, της Χρυσάνθης, και έχει και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Δηλαδή τώρα τρώει σούπε, ζελέ. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά μας ζητήματα.
3: Τα παιδιά μπήκαν μέσα σπίτι. Είναι σπίτι, παιδί
6: μου. Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Είναι η πραγματική μου μητέρα, την οποία ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια. Η Σοφία. Έχουν μπει, μαμά. Εσείς έχετε κάνει μετακόμιση και έπιπλα και τα πάντα.
5: Τα έχουμε παραγγείλει όλα και έρχονται αυτή την εβδομάδα.
6: Δεν έχουν μπει όμως τα έπιπλα.
5: Συγγνώμη.
6: Δεν έχουν μπει ακόμα τα έπιπλα.
5: Δεν έχουμε που να τα πάμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο σπίτι. Να παραγγείλαμε δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
6: Έχετε πληρώσει, σας πήραν και την εγγύηση, η αρετή έκανε τέτοιο πράγμα.
5: Και εγγύηση και δύο ενίκια, έχουμε δώσει και στον
6: εγγύηση. Δύο ενίκια, γιατί όχι εγγύηση και ένα.
5: Ναι, εγγύηση και ένα.
6: Μισό λεπτό, έχω και τη μητέρα μου, δεν είναι μεγάλη ηλικία.
5: Ναι, απλά έχουμε πληρώσει και ένα σπίτι.
6: Έχουν, τους έχει πάρει αρετή. Εγγύηση, δύο ενίκια.
5: Όχι, ένα ενίκιο, ένα ενίκιο.
6: Ένα ενίκιο, συγγνώμη.
5: Την εγγύηση και έχουμε πληρώσει το μεσίτη.
6: Και την άλλη εβδομάδα μπαίνουν τα έπλα. Και εμάς δεν φιλοτιμήθηκε να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
3: Τα λεφτά τα δικά σου.
6: Τα λεφτά τα δικά μου χαμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
5: Συγγνώμη, τώρα εμείς σε περίπτωση που γίνει αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας όμως.
6: Σίγουρα. Εγώ θα τις έπαιρνα και αποζημίωση. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μένετε στο δρόμο.
3: Πρέπει να μπούμε μέσα το Δεκέμβρη.
6: Και άντε μέχρι το Δεκέμβρη εγώ να σας το παραχωρήσω. Έχω όλη την καλή διάθεση μέχρι το Δεκέμβρη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα έχουμε γεννητούρια. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να βάψουμε, να φρεσκάρουμε. Να κάνουμε το παιδικό δωμάτιο. Είναι κοριτσάκι.
5: Να
6: σε δείξει καταρχά. Μαμά, ηρέμησε.
3: Πώς πας και δίνουνε τσάπα τα σπίτια.
6: Η αρετή τα έκανε αυτά όλα. Και έχουν πάρει λεφτά στο χέρι, μητέρα.
3: Και δεν έδωσα τίποτα! Πώς θα γίνει το σπίτι έτσι!
6: Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Έχω και τη μάνα μου, εδώ είναι με πίεση. Πάρε το χάπι σου.
5: Οκ, αγωνάστε χρειάζεστε τώρα. Το τηλέφωνο μου που είπατε ότι το βρήκατε.
6: Παρακαλώ.
5: Το τηλέφωνο μου που μου είπατε ότι το βρήκατε.
6: Η Βαλεντίνα μου το έδωσε. Η θετή μου μητέρα. Μαμά, ηρέμησε.
5: Εκείνη που το βρήκε το τηλέφωνο.
6: Το πήρε από την αρετή. Το ζήτησα εγώ γιατί πήρα τη Βαλεντίνα.
5: Ρε, είναι ο Γρηγόρης και αποκλείεται.
6: Πώς αποκλείεται.
5: Αποκλείεται.
6: Ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι καταρχάς. Ο Γρηγόρης έχει πολύ αντρική φωνή.
2: Βιβί, να σε πήγε, Βιβί, ε.
5: Νομίζω, παραλίγο να υποφυμίσω, ε.
2: Βιβί. Η Σοφία σου κάνε.
3: Πάρσα.
0: Σε σκεφτόμουν και. Τι, έπαθε σοκ, ε.
6: Δεν είσαι ενδιαφέρουσα.
5: Έπαθε σοκ, λέω. Τώρα τελείωσε. Τι κάνουμε, λέω τώρα.
6: Η μαμά να δει. Κόντεψε να την χάσω.
3: Κόντεψε να πεθάνει, εγώ παιδί μου.
0: Βιβί μου, γλυκιά, βιβί μου.
5: Άμα δεν σα άκουγα κάθε μέρα, δεν το καταλάβαινα.
3: Μα τι να κάνω. Καλά, αυτό το πρόβλημα το είχαμε γι' αυτό και σταματήσαμε βιβί τη φάρση κανένα δύο χρόνια. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο μα άκουγε. Αλλά να τσούκου τσούκου, 3-4-5 λεπτά βγαίνουν μέχρι να μα καταλάβει.
5: Άκουγα και το λιανό και λέω. Κάτι δεν μου κολλάει, λέω.
6: Ναι, είναι επειδή έχω πέσει στις σκάλες μικρό.
1: Δεν τις κολλάει.
0: Μια χαρά, θα συνεχίσετε να μένετε στο σπίτι με φοβάσει τίποτα.
2: Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, φιλάκια.

0: Μια χαρά πήγε.
1: Καλά πήγε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να κάνετε φάρσες, παρακαλώ στείλτε.
2: Στείλτε email στο email της εκπομπής μας, το ίδιο είναι. Πρωινό papakisfera.gr είναι στα αγγλικά. P-R-O-I-N-O. Πρωινό papakisfera.gr. Αλλά ένα σενάριο ωραίο, ολοκληρωμένο.
0: Μην ξεχνάτε να βάλετε το τηλέφωνο σε αυτό που θέλετε να κάνουμε. Γράψτε μας
2: και λεπτομέρειες.
0: Θυμάστε, έχουμε κάνει χιλιάδες φάρσες και πάρα πολλές. Τα αφήσαμε 2-3 χρόνια γιατί πάντα μας καταλαβαίνανε. Αφήσαμε 2 χρόνια, 3 επίτηδες, λίγο να ξεφουσκώσει η ιστορία για να ξεχαστεί. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο, άκουγε το πρωινό του Σφαίρα. Είχαμε έρθει, μα σας ακούμε, έχουμε τρελαθεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ζήσουμε καταπληκτικές στιγμές. Πρωινό papakisfera.gr από τώρα. Τι έγινε, κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κάτι συνέβη το καλοκαίρι, πήγατε κάπου, έγινε κάτι που το ξέρετε μόνο εσείς και 2-3 άτομα, περιμένει κάποιον έρθει από το εξωτερικό, χρωστάει κάπου, οτιδήποτε τέτοιες ιστορίες που θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε το δικό μας σενάριο.
2: Κάποιο
0: γάμο, κάποια βάφτιση, κάτι ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα και τον Πάτερ
3: Θα λειτουργήσω κανονικά.
0: Οπότε, λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το τραγούδι της Έλληνας που είναι καταπληκτικό γιατί πήγε 3 λεπτά μετά από τις 9. Γιατί αυτό το υπέροχο αφιέρωμα που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη, Νάνση, σήμερα ήταν καταπληκτικό και ακούσαμε και υπέροχα τραγούδια. Ο Γιώργος που σε λίγες ώρες κυδεύεται και που το μυαλό μας πραγματικά είναι εκεί. Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε έτσι και την εκπομπή σήμερα και νομίζω ότι η καρδιά όλου του κόσμου είναι και το μυαλό εκεί, είναι εκεί στην οίκια. Σίγουρα ο Γιώργος πιστεύω ότι θα ήθελε να τον θυμόμαστε με χαρά. Ήταν άνθρωπος του κεφιού, του γλεντιού, έτσι δεν είναι, και της διασκέδασης. Και ήταν πάντα ο άνθρωπος που σου έλεγε: παίρνα καλά, περάστε καλά, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας, μην ακούτε τους άλλους. Νομίζω αυτό ήταν το
2: μότο του.
0: Το μότο του. Μην νοιάζεσαι τι λένε οι άλλοι, κάνε αυτό που γουστάρεις εσύ, κάνε τη ζωή σου και μην δίνεις σημασία στους άλλους. Γιωργάρα, νομίζω σε έναν κόσμο τόσο στημένο, ξαναλέω, έστειλες το ρέτρο μήνυμα, φίλε. Καλό σου ταξίδι, θα σου το λέω συνεχώς σήμερα και θα το λέμε όλοι μας μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να... Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering.

0: γραμμής.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Στο Ρέθινο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε για Air4 Design, παιδιά, ότι έχουμε την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή, μια και ξεκινάει εκείνη στην παρέα μας αυτή η κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο με έπιπλα που κατασκευάζονται custom, custom made, χειροποίητα και κάνει τα πάντα. Τα παιδιά έχουν ήδη κλέψει τις καρδιές σας. Όσοι πήγατε εκεί, καταλάβατε πόσος κόσμος έχει ουσιαστικά φτιάξει πράγματα και πόσος κόσμος ουσιαστικά έχει ξετρελαθεί με αυτή την εταιρεία. Να σας πω ότι το δώρο που θα κάνουμε την Παρασκευή 30 του μηνός, 30 Δεκάτου, πότε είναι 30 Δεκάτου, 30 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 30, 30, ναι. 31, γιατί 30, το κάνουμε 31.
0: Γιατί είναι Παρασκευή, 30. Είναι μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ να πάρετε ό,τι θέλετε ή να φτιάξουν ό,τι θέλετε για σας. Καταπληκτική Air4 Design, παιδιά, τα φτιάχνει όλα μόνη της. Επιλογή υφασμάτων.
2: Υπάρχει... Να πω εγώ, ναι, που τώρα πήγα στο Κυριάκι, έφτιαξα κρεβάτια, κομωδίνα, πολυθρόνες, αυτά που τα πήγα όλα γιατί ήθελα να ανανεώσω λίγο το σπίτι στο χωριό. Ότι όσοι μπήκανε μέσα τρελαθήκανε.
0: Τρελαθήκανε. Μια Air4 Design, δεν υπάρχει showroom, δεν υπάρχει μαγαζί όπως όλα τα άλλα που τα βλέπετε. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, σας βρίσκετε εικόνες, ακόμα και αν έχετε δει από ταινία, από περιοδικό, οτιδήποτε έχετε δει, θα σας φτιάχνουν ακριβώς έτσι. Θα φτιάξουν και τα έπιπλα του Night φέτος. Τις πολυθρόνες και αυτά και του σαλόνι. Κάναμε εκεί πέρα.
2: Μα δεν γίνεται,
0: είναι
2: φανταστική, παιδιά.
0: Είναι... Δηλαδή, άμα πας να τους διαλέξεις, μετά δύσκολα σ' αρέσουν άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αλλού πολύ ωραίες δουλειές, αλλά οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. 69-36, 10-10, 22 για τη δωρεπιταγή. Γράψτε F4 Design και ονοματεπώνυμο.
3: Χάλασε το κινητό σου! Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία. Εντάξει, θα το κάνω δραματικό. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου, ό,τι θες. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια VitaFix από την Ιντερμετ που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι επιλογές μας είναι δύο, VitaFix Immuno. Έτσι, λοιπόν, σε σχήμα στεράκι με βιταμίνη σε ψευδάργυρο, φυτικά κυλίσματα και γεύσεις μέουρου ή το VitaFix Multi Pro Bio με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας, πραγματικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες και δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Ιντερμετ.
1: Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
2: Μίλησε
1: ένα τραγανό μήλο, μία πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά που θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα και με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του, γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται. Και θέλω να σας πω ότι έχει έρθει ήδη ένα email που λέει φάρσα στο φαντάρο γιο μου.
3: Λοιπόν,
0: πάμε να παίξουμε beat the bomb. Να σας πω ότι το τελευταίο ημίωρο το έχουμε αφήσει σήμερα και γι' αυτό και δεν κάναμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι, απλά δεν γινόταν να μην ξεκινήσει και η σημερινή μέρα ή να μην μπούμε λίγο έτσι στο κλίμα της καθημερινότητας. Το έχουμε αφιερώσει στο Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο ημίωρο να ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου. Έκανε και η Νάνση σήμερα το αφιέρωμα. Ξεκινήσαμε και την εκπομπή με τον Γιώργο. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα και ξέρω και ξαναλέω ότι ο Γιώργος το μόνο που θα ήθελε θα ήταν να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι πραγματικά να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό ήταν και το μότο της ζωής του. Εμείς έτσι πραγματικά από θέμα σεβασμού και σαν ραδιόφωνο σε έναν άνθρωπο που άφησε καταπληκτικά τραγούδια και πολύ ωραία μουσική, θα το αφιερώσουμε, αν και είναι η πρεμιέρα μας, το μισάωρο έτσι όλο δικό του με πολύ ωραία τραγούδια που θα είμαστε και εμείς εδώ βέβαια και θα τα σχολιάζουμε και θα τραγουδάμε. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ένα beat the bomb θα είναι το πρώτο και συγγνώμη να το ακούσω, να ακούσω τον Νίκο γιατί τον έφτιαξε ο Νίκος. Έτσι, μπράβο.
2: Αυτά θέλουμε.
0: Παλιά καλά χρόνια. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε μια καλημέρα. Ρίξε σήμερα.
4: Το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα.
2: Bonjour.
0: Γεια σας. Δεν ακούω τίποτα, εγώ είμαι. Πάρ' το πάνω.
6: Καλή αρχή στη σεζόν σας εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Όπως θα θέλετε και να είστε υγιείς, γεροί και χαρούμενοι, παιδιά.
0: Και εσείς να είστε καλά και όλα τα καλά του Θεού.
6: Λοιπόν, είμαι η Πελαγία από Χανιά.
1: Ήμουνα σίγουρος ότι είσαι από την Κρήτη. 100% σίγουρος.
2: Πελαγία, είσαι το πρώτο beat the bomb της χρονιάς.
0: Το πρώτο boy της χρονιάς.
2: Bomb πήγα να πω.
6: Λοιπόν, θα γίνει μεγάλο μπαμ.
0: Να πούμε ότι το ανώτατο είναι τα 500 ευρώ. Αρχίζει και ανεβαίνει το λόγιο για κάποιους που μπορεί να μην το ξέρουν το παιχνίδι. Θα σκάσει κάποια στιγμή η βόμβα. Όσο τα αφήσετε περισσότερο, τόσα περισσότερα χρήματα θα πάρετε. Αλλά αν σκάσει απότομα, δεν παίρνετε τίποτα. Είναι το beat the bomb. Τι?
2: Εύχεται.
0: Δεν μου βοηθάει και κανένα. Εσύ δεν έχω. Τουλάχιστον ένα ακουστικό να ακούω, εγώ τουλάχιστον να παίξω, ρε φίλε. Δεν έχω, όχι. Πού είναι εγώ ποτέ ακουστικά.
3: Δεν έχει ένα ακουστικό εκεί πέρα.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Συγγνώμη, ρε Νικό.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν,
1: δεν το ξανακάνω.
0: Ευτυχία.
6: Πελαγία.
0: Έλα, Πελαγία μου, καλημέρα. Καλή χρονιά, καλή σεζόν, καλό μήνα. Τι σημασία έχει Πελαγία, ευτυχία. Πελαγία. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 1 ευρώ. 2. 33. 53 ευρώ. 54. 55. 56. 100 ευρώ. 110. 120. 122. 140. 142. 143 ευρώ. 144. 145. 250 ευρώ.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν
2: με πες το!
0: Εγώ δεν ξέρω που έχει, δεν ξέρω που σκαϊβόμ, εγώ θα τα άφηνα πρώτη μέρα σήμερα.
3: Η ιέρα θα τα άφηνα 500 ευρώ.
0: Εγώ θα τα άφηνα ψηλά, τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει.
3: Είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Πόσο έχεις, 100?
1: 250.
0: 250?
6: Παιδιά, είχα σκοπό να τα αφήσω για πάνω από 200 και έλεγα ότι θα πάει λίγο πιο αργά.
0: 250 πρώτη μέρα, ρε τι εκπομπή είναι αυτή, ρε.
1: Τι εκπομπή.
0: Για να δούμε που θα σκαγε.
1: 300.
3: Α, 500 άρεσε.
1: Όχι, όχι, έλα, καλά είσαι. Πελαζή, το πήρες το 250.
0: Άντε, καλή αρχή, 250 ευρώ πρωί-πρωί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν γίνονται αυτά, κυρίες και κύριοι. Πείτε το και στους φίλους σας, αυτό γίνεται στον πρωινό του Σφαίρα. Χαμός και οι φάκελοι και τα χρήματα που έρχονται. Και πραγματικά μια μεγάλη παρέα γεμάτο δώρα. Και κάθε πρωί που προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς που έχει πέσει τέτοια καταχνιά και τέτοιος πόνος και μιζέρια από όλα τα πράγματα που ζούμε καθημερινά και από άλλα βέβαια στενάχωρα που έρχονται ξαφνικά. Να συμμιλάς με την Πελαγία να κρατήσεις τα στοιχεία της. Γεια σου, Πελαγία!
6: Γεια σας, παιδιά, καλή σεζόν να έχετε. Πάντα επιτυχίες.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 9 και σας λέω ότι το επόμενο ημέρο θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και στον αποχαιρετισμό σήμερα, που είναι μια μέρα έτσι πραγματικά στεναχώριας και λύπης για πάρα πολύ κόσμο από τη μέρα που το μάθαμε μέχρι και σήμερα που τον αποχαιρετούμε. Λοιπόν, αυτό θα γίνει από τις 9.30 και μετά. Παναγή, έχεις και τις αναφορές, γιατί έχω και εγώ σήμερα να πω για τα δώρα και για το καλάθι που έρχεται επίσης από Βαλμά και από αυτή την υπέροχη οικογένεια που ειλικρινά όχι μόνο μας έχει πάρει την καρδιά και σαν προϊόν αλλά και σαν προσφορά στον κόσμο που δίνει αυτό το καλάθι κάθε Παρασκευή γεμάτο τυριά. Και η αλήθεια είναι πως η Φέτα Βαλμά για άλλη μια φορά και για αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλούς κόσμους που το έμαθα μέσα από την εκπομπή ενθουσιάστηκε, γιατί παιδιά πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία που κάνουν τη Φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα από τον οποίο παράγεται, η πλούσια βουτυρά τη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση. Είναι ένα παραδοσιακό τυρί που παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του pop, έτσι, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Να σας πω, 70% πρόβιο και 30% γίδινο είναι αυτό που έχει πάρει την καρδιά. Σε λίγο σας ετοιμάζω και μια έκπληξη έτσι τηλεοπτική με αυτό το τυρί που έτσι κάποιοι θα συγκινηθούν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ευτυχώς που υπάρχει και ο Βαλμάς εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να πω ότι δεν υπάρχουν και κάποια άλλα καλά τυριά, για φέτας μιλάω. Αλλά ήρθε ο Βαλμάς και άνθρωποι και από το εξωτερικό έπαθαν σοκ. Λένε ρε παιδιά, μπράβο, μακάρι να το βρείτε. Έχει πλέον φτάσει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μένει. Δεν μένει, το ζήτημα είναι ότι πηγαίνεις και το εξαφανίζεται. Και να θυμάστε και για το κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο και γάλα στην Ελλάδα. Πάλι από Βαλμά, αυτά τα δύο μακάρι να τα βρίσκετε. Μου λένε Γρηγόρη, πηγαίνουμε, μου λένε το γεμίσανε το πρωί, μέχρι να πάει το απόγευμα τα έχουν πάρει. Εύχομαι να είστε τυχεροί και να το βρείτε. 6936-10-10-22, γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο για τα καλά τη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσει τι αγορέ για το back to school, έτσι. Μην πετάξει την απόδειξή σου και ξέρει γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφική ύλη Big μπορεί να πάρει μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις τυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο Big Pavla Back to School, το 2 με 2 έτσι. Ανέβασε έτσι και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. Big Pavla Back to School.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις. Jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Μην ξαναπείτε, δεν βρίσκω κόσμο. Εκεί θα το βρείτε. Jobfind.gr, εδώ που η κατάλληλη υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Έχεις ένα θέμα που δεν θα συζητήσουμε. Ναι, μου το λες από το πριν, το
1: πρώτο. Έχω ένα θέμα. Το οποίο είναι και στην επικαιρότητα. Τώρα έχει βγει. Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι πραγματικό γεγονός που συνέβη. Πρόστιμο λέει 500 ευρώ για 3,5 κιλά σφυρίδα.
3: Σφυρίδα.
1: Για 3,5 κιλά. Σε ένα ταβερνάκι, αν το δείτε, πάρα πολύ παραδοσιακό πάνω στη θάλασσα.
2: Τι εννοεί,
3: δηλαδή.
2: Δεν την είχαν ψήσει καλά.
1: Στην εταιρεία λέει επιβλήθηκε πρόστιμο. Α, γιατί οι ελεγκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού.
3: Οπα.
1: Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ γιατί οι ελεγκτές έκριναν από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών. Μάλιστα. Ότι ήταν πιο φρέσκα από τα παραστατικά τους.
3: Πιο φρέσκα.
1: Ναι. Δηλαδή πήγανε, ζητήσανε οι ελεγκτές της εφορίας τα παραστατικά των ψαριών, ναι, αλλά είδανε ότι είναι πιο φρέσκα από τα φρέσκα.
2: Δεν το είχαμε ξανακούσει να τρώει πρόστιμο επειδή είναι πιο φρέσκο.
3: Φρέσκα τα φρέσκα.
1: Δεν ξέρω.
3: Να πάμε, να φάμε. Να το στηρίξουμε τον άνθρωπο.
1: Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ακύρωσε το πρόστιμο, λέει, που έχει επιβάλει σε επιχείρηση για υποτιθέμενη με έκδοση φορολογικού στοιχείου.
2: Είχαν κόψει δηλαδή τα παραστατικά του, είχαν αγοράσει Τετάρτη και αυτό φαινόταν λες και είχε γεννηθεί,
1: ναι,
2: την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Πού είναι αυτή η ταβέρνα? Γιώργο, πρέπει να πάμε.
3: Μα είναι τόσο φρεσκά, δεν πάμε, φάμε, ρε φίλε.
1: Είναι στην Ερμούπολη της Ήρου. Όχι, η υπόθεση λέει αφορά εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Ερμούπολη της Ήρου.
2: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα εδώ να δεις, Δηλαδή, συγγνώμη, ότι πήγε αυτός ο ελεγκτής και
2: δεν
1: είπε.
2: Εγώ δεν έχω δει όμως να βάζω πρόστιμο σε αυτούς που μαζεύουν παλιάτικα.
1: Ναι, ότι συγγνώμη, αυτά είναι
0: φρέσκα. Ρε φίλε, σου λέει.
2: Που άλλο παραγγέλνεις μέσα και άλλο σου φέρνουν
3: σου
2: έξω.
3: Λέει. Θέλω σφυρίδα, είτε μπαίνει.
0: Δεν λέει αυτό, σου λέει.
3: Φέρνει αυτέ τι νεαρές.
0: Σου λέει ότι αντικατέστησε την παραγγελία με αυτό που έχει κάνει, άρα κάτι έχει γίνει. Ενώ είναι το ψάρι τριών ημερών και γράφει ότι την παραγγελία την πήρατε πριν από τρεις μέρες, αυτό είναι πριν από 15 λεπτά που το
2: φέρνει.
0: Άρα ουσιαστικά ή από εκεί ή από εδώ δεν έχετε κόψει τιμολόγιο.
2: Και οι ελεγκτές που πάνε της εφορίας,
0: ναι,
4: ξέρουν αυτά τα μάτια του ψαριού.
2: Πέσαν σε ψαρό του φεκά.
0: Φίλε, είσαι τρελός. Άνθρωπο λέει κανένα.
4: Τι σου λέει, ξέρει να διαβάζει τα μάτια του ψαριού ο ελεγκτή εφορία.
2: Δηλαδή τώρα από την εφορία ζητάνε για να αναλάβει τη θέση π.χ. Σε στέλνουμε σε ένα ελεγκτή.
0: Από τα γουρούνια.
2: Θα κάψει όλα τα μαγαζιά.
0: Τα γουρούνια, πώς καταλαβαίνει τα γουρούνια.
4: Πώς καταλαβαίνει τα γουρούνια.
0: Από την ουρίτσα πίσω. Αν είναι, που είναι έτσι.
4: Ξεραμένη.
0: Στριφτή. Άμα δεν είναι στριφτή, το γουρούνι. Άμα είναι ίσια, το είναι τεντωμένο το γουρούνι.
4: Τι σημαίνει τεντωμένο.
0: Τεντωμένο γουρούνι.
2: Μάστα να φύγουμε.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Έτοιμη για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
14: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
13: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
14: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
15: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
13: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
14: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
16: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
15: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
16: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
13: Πάμε!
6: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
21: Τώρα γύρισες από διακοπές.
20: Άλλο αυτό.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έτσι αποφασίσαμε το τελευταίο ημέρο να το αφιερώσουμε στο Γιώργο, αν και τα ζώδια σήμερα ήταν πάλι για τον Γιώργο και η έναρξη της εκπομπής αφιερωμένη στο Γιώργο.
1: Και μια ώρα εκπομπής που αφιερώσαμε λίγη είναι.
0: Ναι, συμφωνώ. Και στη μία η ώρα θέλω να σας πω ότι εδώ έχει αποφασίσει ο Νίκος ο Καλούδης και ο σταθμός την ώρα που γίνεται η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη, ένα μουσικό ραδιόφωνο σαν το Σφαίρα που έχει τόσο πολύ παίξει Μαζονάκη, να τον αποχαιρετήσει με μία ώρα αφιέρωμα τη συνεχόμενα τραγούδια.
1: Η μέρα είναι το μαζό σήμερα.
0: Η μέρα είναι το μαζό, αλλά η μέρα δεν είναι το ζήτημα ότι είναι μια μέρα, είναι να τον θυμόμαστε και να τον θυμάμαι τώρα ακριβώς στιγμές του Παντέλου που ήμασταν έτσι δίπλα ο ένας με τον άλλον τόσα χρόνια και θυμάμαι πώς ακριβώς και προσπάθησε αυτή η εκπομπή και νομίζω το ξέρετε και πάρα πολύ καλά εσείς οι φαν του Παντελή ότι αυτή η εκπομπή δεν τον ξέχασε ποτέ γιατί το ζήτημα δεν είναι στα λόγια, είναι όταν περάσουν τα χρόνια να μην ξεχάσεις κάποιον.
2: Εντάξει, έχει αφήσει γιατί τόσο υλικό Μαζονάκης Γρηγόρη, όχι, και να θες δεν μπορείς.
0: Φίλε μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι τις πρώτες μέρες όλοι και τον πρώτο καιρό όλοι είναι. Τι γίνεται μετά όταν περάσει ο καιρός.
3: Και τι
0: γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και τι γίνεται μετά. Και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς εμφανίστηκαν κάποιοι που κλαίγαν με κροκοδίλια δάκρυα, που τώρα κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα, τι λέγανε. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι η μέρα για συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε άλλη φορά.
1: Κατά ψέματα, η ζωή θα σε αναγκάσει να επιστρέψει αυτήν. Δεν είναι.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και άλλα τραγούδια. Απλά έχουμε κάποιες αναφορές που είναι άνθρωποι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες τις εταιρείες που για άλλη μια χρονιά εμπιστεύονται το πρωινό του Σφαίρα για τα μηνύματά τους, τα διαφημιστικά. Και εσείς ανταποκρίνεστε τόσο πολύ που μας ευχαριστούν όλες οι εταιρείες που διαφημίζονται εδώ στην εκπομπή ότι έχουν μια τεράστια επίγυση μέσα από την προβολή τους.
3: Άλλωστε είναι σας και οι καλύτερες εταιρείες, να το λέμε αυτό.
0: Να το πούμε αυτό. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που πραγματικά γιατί και εμείς προσπαθούμε να έχουμε τους καλύτερους εδώ μαζί μας.
3: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μία λευκή σελίδα, μία σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθεια, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο με το Σεπτέμβριο, ότι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν και το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το back to school ακόμα πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό online και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξή σου και να μπει στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή και στους φοιτητές, έτσι, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Μην ξεχνάτε και φέτος στην παρέα μας θα έχω τη finefashion.gr.
1: Ωραία, ρουχάρες που θα δώσουμε.
3: Εκεί, από εκεί θα σας δίνω τα δώρα σας, αλλά θέλω να μπείτε και εσείς να κάνετε ένα follow. finefashion.gr και να δείτε τις αγορές σας που θα κάνετε έτσι, γιατί έχει fall τώρα την νέα συλλογή. Απίστευτα ρούχα, ό,τι προλάβετε, γιατί είναι ήδη όλα σχεδόν sold out. Ανανεώνονται όμως συνέχεια.

0: Μάλιστα. Τι ωραία τραγούδια, τι ωραίο Γιώργο Μανακάκη.
1: Μας ταξίδεψε για ακόμα μια
0: φορά. Έτσι κι αλλιώς είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, όπως και ο κόρης του κεφάλι μου, ο Παντελής, έτσι και ο Γιώργος δεν θα ξεχαστούν ποτέ για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι στην παρέα μας για άλλη μια χρονιά. Πόσο μας έχει βοηθήσει και στο Σφαίρα Courier που εννοείται συνεχίζεται κάθε Πέμπτη πρωί. Πόσο μας έχει βοηθήσει όταν χρειάστηκαν άνθρωποι να τους βοηθήσει, όταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι η εταιρεία που από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία της. Τι κάνει, η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας, να τον βοηθήσει, να ανακουφιστεί, να δώσει ποιοτική παράταση στη ζωή του. Μέσα βέβαια από την ιατρική τεχνολογία σε βασικούς τομείς όπως την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. 30 χρόνια τώρα κυριολεκτικά σαρώνει και προσπαθεί να σας βρει τα καλύτερα υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό, ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και τον Ιχθρό Σταυρό απέναντι. Και βέβαια να θυμάστε μπορείτε να μπείτε στο betabet.gr να ζητήσετε τα πάντα. Και για το πιο απλό πράγμα έχει, ξαναλέω, έχει μέχρι και νεφελοποιητή που μου έκανε εντύπωση, που είναι για να παίρνουν τα μωρά τα εισπνόμενα φάρμακα, που είναι ένα πιγκουίνο. Που το παιδάκι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο, που είναι δύσκολο να πάρει τα εισπνόμενα φάρμακα, τσακ το μωρό μέσα από αυτό. Έχει δηλαδή ό,τι βάζει το μυαλό σα, αν κάτι χρειαστεί, σπάστε το μικρό του δαχτυλάκι, πάρτε του ένα τηλέφωνο. Πείτε του, έχετε κάτι γι' αυτό. Βρίσκουν λύσει για τα πάντα. Λοιπόν, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ένα smartwatch, παρακαλώ, Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Είναι το δώρο της Betabet για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Και επειδή έχει ακόμα κουνουπάκια, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτά τα υπέροχα φιλήσυχα ζωάκια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα. Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζει κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unipharma.
3: Και φυσικά να σας πω ότι μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μπορεί να έσπασε, αλλά τι θα κάνουμε, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Και ο φούρνος στο Lidl ξέρει ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack για ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν, όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δεν θα τελειώσουμε με την πανοκουσία. Δεν θα τελειώσουμε, αν και είναι η πρώτη μας μέρα μιας τελείως χαρούμενης, ξέρετε, και ψυχολογικής εκπομπής που προσπαθεί μέσα σε όλους αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε και για τις θέσεις ακροματικότητας που μας δίνετε. Είμαστε εδώ γιατί όλα είναι μαύρα. Τώρα, βέβαια, αυτά τα έκτακτα, όπως αυτό του Γιώργου, είναι κάτι που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς.
2: Και δεν το κάνουμε
0: όλοι
2: επειδή...
0: πάρα πολύ στεναχωρημένοι, και ούτε γιατί πρέπει.
2: Δεν το νιώθουμε.
0: Και ακριβώς. Σε αυτή η εκπομπή δεν κάνει τίποτα, δεν νιώθει.
2: Ο Μαζονάκης θα ήθελε να κλείσουμε με την παρουσία.
0: Ναι, έτσι. Ο Μαζονάκης θα ήθελε να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ακριβώς. Να ζει ο καθένας να κάνει αυτό που γουστάρει, ακριβώς, από τη στιγμή που δεν ενοχλεί τον άλλον. Έτσι, όχι, έτσι. Εκεί που δεν ενοχλεί τους άλλους. Αυτό ακριβώς. Τέτοιος τύπος ήταν ο Μαζονάκης. Οπότε γι' αυτό και. Εντάξει, τώρα πάλι να μην ανοίξω το στόμα μου. Θα έρθει η ώρα που θα τα ανοίξω τότε που πρέπει.
2: Εν καιρό.
0: Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε το τραγούδι που στη μία η ώρα θα κάνει και ένα αφιέρωμα πάλι ο Σφαίρα για τον Γιώργο Μαζονάκη που είναι η ώρα της κηδείας του. Οπότε ας κλείσουμε έτσι. Εμείς ραντεβού θα αποδώσουμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 15η χρονιά. Και πιστέψτε με, ήρθαμε φοβερά ωρεξάτη να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, καινούργια πράγματα, να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί τα δυσάρεστα νέα πλέον στον πλανήτη είναι το 95% και ένα 5% ευχάριστα. Εμείς θέλουμε να είμαστε από την πλευρά που είναι τα ευχάριστα για να περνάμε ωραία. Εκτός από κάτι τέτοιες ώρες σεβασμού, όπως είναι ο σεβασμός που δείχνουμε στον Γιώργο Μαζονάκη για την παρουσία του και για τον τρόπο έτσι πραγματικά φιλοσοφίας του. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι. Γεια σου Γιώργο, καλό ταξίδι το πρωινό του Σφαίρα.
3: Ταξίδι.
0: Σε ευχαριστεί για τη μουσική που άφησες πίσω και εμείς εδώ είμαστε και θα το δεις ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ή θα το νιώσει.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.

0: Ναι, πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ, αυτό που αγαπάς.
10: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Αλφα FM 104,7.

0: 94,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 0 20 590.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
9: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
16: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
15: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
15: Γράφε 2831-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
15: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
15: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
19: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
20: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
21: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
21: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
22: Πρωινό Σφαίρα.
23: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
24: Security.
23: Όχι.
24: Πώς?
23: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι και
25: λέτε? Όχι καλέ.
23: Δεν σαρμαστεί, να ξέρετε.
26: 6 με 7, 8, 9,
27: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Πέτρος Καράς, in the mix.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop, Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Δύναμη, εμπειρία, Γνώση.
9: Εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπέ Σπυριδάκη. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπέ Σπυριδάκη. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρα, τούβλου.
8: Κατεδαφίσει κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στι πιο εξειδικευμένε ανάγκε, φέρνοντα ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στι κατασκευέ σα.
8: Με την εγγύηση ποιότητα, αξιοπιστία και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματό μα. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7.
12: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
13: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
12: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μα.
13: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
14: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
12: Μα παπά! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
13: Σωστό! Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
15: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
14: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
15: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
12: Πάμε!
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Ακούει κανείς, α!
18: Ακούει!
19: Ακούει κανείς!
18: Ακούει κανείς εκεί έξω που να έχει κάποιον πολύ δικό του άνθρωπο, κάποιο φίλο του, κάποιο συνεργάτη του,
17: ναι,
18: και του βρωμάει, αλλά ντρέπεται να του το πει. Νίκο, τι εμπειρία έχεις?
20: Δουλεύω σε μια αποθήκη καταρακτικών, στον Αυτόκρηγο, όπου όντως έχουμε έναν ασβό. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο ασβός είναι πιο δυνατός από τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πραγματικά.
17: Όλοι έχουν κάτι.
18: Μυρίζει τοπικά, δηλαδή τύπου μασχάλι.
20: Δεν κατάλαβες, η αποθήκη είναι 15.000 τετραγωνικά, την καλύπτει.
21: Είσαι λίγο υπερβολικό.
17: Έχει εκτόπισμα.
21: Έχετε μπει στη διαδικασία ποτέ να το πείτε?
20: Όχι, όχι, κοιτάμε τον αποφύγουμε. Δηλαδή, όταν έχετε κοντά μα, δεν σέβουμε κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και τη Δευτέρα που κοντάριζε, παιδί μου, τη Δευτέρα θα έχει κάνει μπάνιο άλλο Σαββατοκύριακο και θα έρθει. Όχι, και η Δευτέρα είναι.
17: Όχι, αγόρι μου. Τώρα δεν ποντάρισε. Φαντάζομαι τι πόνο πάνε στη δουλειά οι άνθρωποι.
20: Ελπίζω πραγματικά που είναι εκπομπή και ένα έμεσο τρόπο να βελτιωθεί.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
11: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
22: Κόλλησες.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
24: Πυροβολάει
23: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
17: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Μου λέει πολύ καλό παιδί, μου λέει ο Γιώργος. Λέω καλό παιδί. Μου λέει πολύ καλό παιδί. Λέω πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Με το μη κεφαλαίο.
3: Και αρχίζετε να αυτοτρομπάρεστε.
2: Μου στείλει μήνυμα εδώ πέρα ο Γιάννης. Μου λέει Γρηγόρη, φιλιά σε όλα τα παιδιά.
4: Α, και από εμάς.
2: Ψάχνω λέει πάρκινγκ στον Πειραιά. Θέλετε τίποτα από Λαμία.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Πέτρος Καράς in the

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Έτσι! Πάμε! Αφιερώντας

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα. Για να την ακούσεις.
1: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: Δύναμη.
10: Εμπειρία.
9: Γνώση.
10: Εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28 310 24 111.
12: Και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
15: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
16: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
15: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλη, μα.
16: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
17: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
15: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
16: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
18: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
17: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
18: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
15: Πάμε!
10: Αλφα στους 104,7.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Ένας αλήθρος την πέφτει σε μια κοπελιά.
21: Ναι.
20: Της λέει από εδώ είσαι κοπελιά. Μην κάνει όχι απ' την άλλη.
22: Έλα Γιώργο.
23: Έλα Γιώργο.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Σφαίρα Μίξ.
0: Πέτρος Καράς.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Mix Valentino.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Α στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Τι λένε λοιπόν οι άνδρες όταν έρχονται σε οργασμό? Άλλοι βρίζουν, άλλοι εκφράζουν ικανοποίηση για την προσπάθειά τους, άλλοι επικαλούνται τα θεία και άλλοι τη μαμά τους, σύμφωνα με έρευνα που έχει δημοσιευθεί επίσημα στην γερμανική εφημερίδα Bild. Το κοινό που έχουν όλοι οι άνδρες στον πλανήτη όταν είναι έτοιμοι να φτάσουν στον 7ο ουρανό, yeah, είναι ότι χρησιμοποιούν ελάχιστες λέξεις. Και τώρα εσείς που είστε δύο πολύ καλοί παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, αν είστε ακομπλεξάριστοι, θα παραδεχόσασταν τι λέτε κατά την κορύφωση.
12: Εγώ φωνάζω.
13: Τι είναι αυτό, αυτό είναι σαν...
11: Δεν λες κάτι και με κάποια φράση?
13: Όχι, τι να λέω, αέρα. Τι να φωνάξω. Αέρα. Κάποια συγκεκριμένη φράση λέει να λέω. Ξέρεις τι λέω?
11: Τι?
13: Το σέρσε! Πες μου ότι ξανάψε το μοσίφρα!
11: Για τους Ινδούς η ερωτική ικανοποίηση συνήθως εκφράζεται μονολεκτικά με ένα ναι, ναι.
14: Ναι, ναι.
15: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
20: Πυροβολάει.
19: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μετά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνο. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
5: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Να σου πω τι έκανε ο Ολυμπιακός με την κυβέρνηση.
14: Έχασε 0-2. Η ΑΕΚ νομίζω ότι έκανε ρε καλούδι χθες η ΑΕΚ.
15: Δεν έχει παίξει ακόμα.
14: Δεν έχει παίξει.
13: Σήμερα, ναι. Μακάρι, μακάρι να πάει καλά να πάνε.
2: Θα μας ρωτήσει και για άλλη ομάδα να το ψάχνουμε παράλληλα.
13: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε για τη Rapid Vienna που πήγε.
2: Για ποιε?
13: Τη Ασκόνα.
2: Αν θέλει να σου μιλήσουμε για την Ασκόνα. Συγκλονιστικό αυτό.
14: Δεν είπα Ασκόνα.
13: Και την Τούρκη και την
2: Σε Μπερλίκη σου λέω άμα σε πιάσει δεν προλαβαίνεις, είναι θέμα κατάστασης, πόσο κοντά είσαι στην τουαλέτα.
13: Τη Τέκενφορτ θέλω να μου πείτε.
2: Αυτή είναι πραγματικά καθαρίζει υπέροχα και τα πατώματα αλλά και τις επιφάνειες της ξύλινης.
13: Και την Μίλτον Κέιζτον.
2: Αυτή πίνεται συγκλονιστικά το πρωί και μαζί με μια τυρόπιτα σε έχει κάνει φυσέκι.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
13: AutoFit.
14: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
14: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
17: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
16: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
17: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
17: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
17: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάς.
16: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
17: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
17: Γράφε, 2831-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
17: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
17: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
17: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
19: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
20: Αλφα στους 104,7.

0: τόνικα είσαι δίσκο μετά.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
7: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
10: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28 310 24 111.
11: Και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
11: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
15: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο αναρρίχησης και κάνεις γιόγκα.
14: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
15: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
16: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
14: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
15: Σωστό! Και άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
17: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
16: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
17: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
14: Πάμε!
18: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
19: Σου αρέσει το περπάτημα? Σου αρέσει να στηρίζεις σημαντικούς σκοπούς? Τότε αυτός ο αγώνας είναι για σένα. Μιλάμε φυσικά για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά από το Άλμα Ζωής. Δήλωσε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και έλα να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Γιατί μαζί, παιδιά, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Γίνει λοιπόν και εσύ μέρος της εμπειρίας του 18ου Greece Race for the Cure και μαζί με το Σφαίρα 102.2 μοίρασε αισιοδοξία και δύναμη. Έρχεται η Μαρσό, γρανίτα λεμόνι.

0: Oldham Classic από τη Δέσποινα Βανδύ. Έλα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova με την premium εμπειρία εξυπηρέτησης του Nova More. Το έξυπνο σύστημα της Nova να γνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova που με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Επίσης, παιδιά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα θα ανάσπασα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά.
1: Τι απόσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Καπνιό. Σκέφτεσαι το.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
11: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
14: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
16: Μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
17: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
18: Απογευματινό παιδιά, εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θανάση Πασάς, Ελίνα Παπίλα. Στο μικρόφωνο στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Ο Γιάννης ο καλός. Ο αρχοντικός.
16: Άνοιξε με, ωραία. Καλή εβδομάδα. Ναι, μισό λεπτάκι γιατί δεν έχω ούτε ήχο τίποτα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα αλλά και εκτός, αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Θανάση μου, πώς είσαι?
18: Καλά είμαι, εντάξει, μια χαρά. Όπως μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος.
16: Είναι η μέρα πάρα πολύ ζόρικη. Είναι το ίστατο χέρι έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου από εχθές. Κάποιοι άνθρωποι, πάρα πολλοί, δεν έφυγαν από χθες το απόγευμα από την Νίκαια μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Το τελευταίο χειροκρότημα δόθηκε στη μία ακριβώς όταν και βγήκε το φέρετρο με τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη από την εκκλησία, όπου αυτό έγινε γύρω στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Πάρα πολλοί κόσμος, συγγενείς, συνάδελφοι, τραγουδιστές, πολιτικοί, πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης στο X είναι όλη η ιστορία, ο τρόπος που αποχαιρετούν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές τους ανθρώπους τους είναι συγκλονιστικός, συγκινητικός και εντυπωσιακός.
18: Είναι όντως, και εγώ μένω πάρα πολύ στο μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ανέβασε αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα τον τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος.
16: Το τελευταίο αντίο λοιπόν το έδωσαν σήμερα οι φίλοι του και οι συνεργάτες του, η οικογένεια συντετριμένη. Από εχθές κυκλοφορούν πάρα πολλά έτσι βίντεο και φωτογραφίες, άτομα από το χώρο της τηλεόρασης, του θεάματος, αλλά να σας πω κάτι, πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος.
18: Πάρα πολύ.
16: Πολύ κόσμο.
18: Εγώ έχω να δω τόσο κόσμο, αυτό έλεγα τώρα. Τα συζητήκαμε με τον πατέρα μου γιατί είχε έρθει για κάποιες δουλειές και το έτυχε να το δούμε μαζί το μεσημέρι. Έχουμε να δούμε τόσο πολύ κόσμο από Παπανδρέου και Βέγκο.
16: Ναι.
18: Και θυμάμαι και στο Βέγκο ήταν και μια κηδεία που ήμουν και πιο μικρός. Δεν είμαι τότε και στα φώτα, δεν με ενδιέφερε. Οπότε είχα πάει στην κηδεία, ήταν στην Αγία Παρασκευή. Τώρα, σήμερα, αν και ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί.
16: Το συζητήσαμε με το Θανάση, ήταν να πάμε τελικά.
18: Ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, δεν νιώθω άνετα εγώ με τις κάμερες και σε αυτές τις στιγμές είναι πολύ προσωπικές. Οπότε άλλη ώρα, άλλη ώρα. Πάντως, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που το νιώσαν καλά κάναν και το νιώσαν και ήταν εκεί. Αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που πιστεύω ότι υποκριτικά βρεθήκαν εκεί.
16: Μην το πας τώρα εκεί, δεν θέλω να μιλάμε για... Δεν θέλω καθόλου αρνητική ενέργεια. Η
18: αλήθεια δώσω.
16: Είναι τόσο στενάχωρη όλη αυτή η μέρα. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα.
18: Λογικό μου φαίνεται.
16: Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μέρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας καλλιτέχνης αποδεκτός από όλους τους χώρους, ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε τόσο πολύ και αυτό που εγώ σκεφτόμουν και κοιτούσα από χθες, τόσο κόσμο τον αγαπάει, να φωνάζει, να τραγουδάει τραγούδια του, να χορεύει, τα αυτοκίνητα να περνάνε και να ακούνε τέρμα Μαζωνάκη, όλοι να ακούνε Μαζωνάκη, να τον αγαπάει τόσος πολύς κόσμος και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο μόνος του.
18: Δεν ξέρω, εντάξει, μόνος του.
16: Ήτανε μόνος του.
18: Οι ιδιοφυείς άνθρωποι γενικά διαλέγουν πιο πολύ τη μοναξιά τους γιατί περνάνε καλά στη μοναχικότητά τους.
16: Ναι.
18: Πάντως δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο αν βγήκε έξω. Εγώ άκουγα από πάρα πολλά αυτοκίνητα.
16: Μόνο Μαζωνάκη, τέρμα Μαζωνάκη. Λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζωνάκη.

Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

0: ρωτώ πολλές φορές, έχετε φίλους και μου λένε έχετε. Λέω τι σημαίνει έχετε, εγώ πιστεύω δεν έχετε. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Mm. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να του πει τα πράγματα που δεν λέγονται και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός.
1: Τι σωστά που λέει, Γιώργο μου. Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν.
0: Υπάρχουν βέβαια. Αλλά δεν είναι πολλοί. Οι καλοί είναι λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, λέει. Άρα και λοιπόν πρέπει να μπεις εσύ ο ίδιος στη διαδικασία του να ψάξεις, να δεις ανθρώπους τέτοιους. Η επόμενη οικογένειά μου είναι οι φίλοι μου, γιατί είναι επιλογή μου οι φίλοι μου και μέσα από τους φίλους μου έχω εξελιχθεί. Που είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Δηλαδή έχω δει τον εαυτό μου. Γιατί όμως υπήρχαν συζητήσεις και μοίρασμα αληθινό, που με την αλήθεια έχουμε θέμα.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2. Τι θέλω εγώ με σένα. Άλλη, σήμερα άλλη, είναι άλλη. Και μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Σταύρος η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Δεσποτική εορτή. Τιμάται κάθε χρόνο 14 του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά στη φίλη μου την Παγόνα να χαίρεται το κοριτσάκι της η Σταυριανή. Είναι η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στο οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Πολλά φιλιά σας, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr, το application του Σφαίρα. Και βεβαίως ο καιρός αλλάζει. Αρχίζει λίγο να φθινοποριάζει. Το πρωί έχει μια δροσούλα. Πήγα το παιδί σχολείο, δεν του έδωσα καν ζακέτα. Το βράδυ, το μεσημέρι μετά βέβαια έσκασε. Αλλά...
1: η υγρασία δεν έχει φύγει ακόμα και η ζέστη.
0: Θέλει ζακέτα. Θέλει ζακέτα πρωί, βράδυ. Αρχίζει. Και λογικό είναι, ρε παιδιά. 14 Σεπτέμβρη έχουμε. Λοιπόν, αύριο, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε 29 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Παίζει να βρέξει λίγο στα δυτικά. Το άκουσα αυτό, δεν το είδα πουθενά. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη θα έχει 28 και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Δεν δίνει βροχές στην Αθήνα, δεν δίνει τρελό αέρα, 2 με 3 αποφοράκια. Η ζεστή μέρα είναι το Σάββατο που θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου και έχει ο Θεός, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, σιγά σιγά θα στρώσουμε κανένα χαλί, δεν θα κάνουμε κανένα.
1: Κοίτα, πέρσι πότε ζήσαμε λίγο το κρύο, μετά τον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, εγώ κοίταξε να δεις. Καύσωνα, ξεκάψωνα. Εγώ του Αϊδημήτρη τρώνω χαλιά.
1: Σταμάτε,
0: δεν πάνε να έχει και 40 πέτρε. Δεν το κάνω.
1: Οι παραδόσεις πλέον αυτές είναι παλιές.
0: Αυτό το κρατάω. Γιατί μου αρέσει το σπίτι με τα χαλιά εμένα.
1: Ο Άγιος Δημήτρης.
0: Και τα βγάζω του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ο Άγιος Δημήτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος πλέον μιλούν στην οικοκυρά του Λονδίνου. Εδώ πρέπει να βρεις κάτι πλέον για Αίγυπτ. Γιατί αλλάζουν τα κλίματα, φίλε.
0: Εγώ το κρατάω. Πρώτο παγωτό το Πάσχα και τέτοια.
1: Να μάθουμε τη Αγία Σίσιδα πότε στρώνουν την πρώτη μπουχάρα. Στο Κάιρο, να ξέρω.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και 211-700-7931.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
5: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Τι νέα? πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
19: Και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
20: Το πρωινό σου.
21: Το καλύτερο.
20: Το απογευματινό σου break.
22: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα.
20: Το καλύτερο.
22: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
20: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
23: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
24: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
26: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
27: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο.
28: Και την έβαψες.
27: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
29: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
30: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Και στο Φάνη να στείλουμε φιλιά, ο οποίος μας λέει, μας ρωτάει αν τον κοροϊδεύουμε, γιατί κέρδισε ένα κουπόνι, κέρδισε ένα πακέτο κόμπο. Όχι κουπόνι, ένα πακέτο κόμπο από την Πίτσα Φάνη λίγες μέρες πριν και ακόμη δεν τον έχουν καλέσει. Θα σε καλέσουν, Φάνη.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και κάποια θέματα.
0: Θα σε καλέσουν, μην αγχώνεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τσέκαρα κιόλας, γιατί ήθελα να δω αν είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμό σου στον νικητήριο κατάλογο και είσαι μια χαρά μέσα, αλλά δεν σε κοροϊδεύει κανείς όμως, μην αγχώνεσαι. Ο Αναστάσης είναι εδώ. Γεια σου, Αναστάση μου. Φιλιά πολλά στην Ευανθία, στο Μιχάλη, η Βάρη, η Μαριάνθη, ο Νεκτάριος. Όλοι μιλάνε για τον, για τον Μαζονάκη. Όλοι, γιατί βλέπετε τον Χατζηγιάννη τώρα που τραγούδησε και εκείνος, Γιώργο Μαζονάκη, όπως και τον Γκούτζοπ Νίκη είδα που έκλαιγε χθες. Και γενικά όλα τα social μπαίνει και έχει να κάνει με τον Γιώργο, τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και παγκοσμίως, το Land Bible.
0: Καλά, ναι, και στη Γαλλία.
1: Ναι. Ναι, γιατί ήταν, σου λέω, ήταν καλλιτεχνική φιγούρα. Τον γνωρίζαν πολύ στον χώρο. Πάντως, εκτός Μαζονάκη, όλα τα θέματα. Να πω συγγνώμη στη θεία μου την Όλγα, τη το έξα τώρα κατάμουτρα, αλλά δεν με άκουγε καλά. Καλώς ήρθες, θεία. Έπρεπε να βγω αέρα.
0: Ποια θεία φωνάζα. Είναι τώρα?
1: Η θεία μου η Όλγα, ήρθα από την Αμερική.
0: Έχεις θεία στην Αμερική?
1: Πάρα πολλούς. Έχω πολύ μεγάλο σώμα Αμερική.
0: Και ήρθε. Είναι θεία.
1: Είναι καλή.
0: Είναι...
1: Όχι, μεγάλη.
0: Και τη το κλείσες?
1: Δεν άκουγε.
0: Πάρτε για τη θεία σε πάρα.
1: Τώρα είμαστε αέρα, τη έλεγα.
0: Επίρουσια η θεία. Πήγαινε έξω και πάρ' τηλέφωνο, Θανάση. Τη δει από το Σικάγο, δεν το κλείνουμε. Τι είναι αυτά, αυτό το παιδί μυαλό δεν έχει βάλει ακόμα. Λοιπόν, 693.
1: Δεν το θέλω το χρήμα.
0: 6-6-102. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού με θέμα το νερό. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του εμπρού και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες μας υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κανονίζεις με Μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευτεράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Μπες στο δουλευταρά και δεν θα χάσεις.
0: Πάμε κατευθείαν σε break και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2 για την δεύτερη ώρα, όπου έχω να σας πω και κάποια έτσι σουσού που έχω μάθει τις τελευταίες μέρες. Λέω.
2: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2. Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά.
9: Θερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
15: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
15: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
21: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
22: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Είμαι ο Φιλέας.
24: Και εγώ η Φογκ.
23: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
24: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
23: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
24: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε.
25: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
26: Η ώρα είναι 6.
27: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
28: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
0: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28310 24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Αλφα στους 104,7.
29: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
30: Άκου μουσική.
31: Άκου μουσική.
30: Νιώσε το ρυθμό.
31: Νιώσε το ρυθμό.
32: Άκου δυνατά.
29: Άκου μοναδικά.
31: Αλφα.
30: Εδώ. Τα ακούς όλα.
9: Πρωτάθλημα.
10: Κάτι πήραν, ναι.
9: Είναι, σου λέω. Συνδυάζονται αυτά. Έχει και πατέρα που δεν τον αφήνει κιόλας.
10: Λοιπόν, κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ μαζί μας καθημερινά.
9: Α, Δημητράκη, υπάρχει λύση.
10: Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Πληροφορική. Μπορείς να σπουδάσεις εδώ. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού.
9: Ορίστε, Δημητράκη.
10: Ορίστε. Από εκεί μπορείς να γίνεις ποδοσφαιριστής.
9: Όχι. Το ρώτησα, θα τον μάθεις όμως μια φορά.
10: Λοιπόν, 2-10-32-23-60 και delta360.gr για να μάθεις πιο πολλές πληροφορίες.
9: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στην Novibet.
10: Μη φωνάζεται να σε
9: πώς με τη νέα Novibet. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ναι, καλά, άκουσες. 20.000 η Novibet σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις, ειδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετος στοίχημα.
10: Είσαι άσχετος, ε.
9: Γιατί, για
10: γιατί ο Μπιλ εδώ σου λέει είχε Champions League μέσα στη βδομάδα, Θανάση.
9: Εντάξει.
10: Τι εντάξει, ούτε αυτό δεν ξέρεις.
9: Όχι, είπα και ο Νίκος λέει... για την εβδομάδα που έρχεται με ρώτησες.
10: Ναι,
9: η και... προηγούμενη είχε, ναι, το ξέρουμε.
10: Α, μία έχει, μία δεν έχει παρά... μία παρά...
9: Τώρα έχει Europa, έχει Ολυμπιακός.
10: Και ο Νίκος σου λέει, Θανάση, άλλαξε θέμα, δεν έχουμε καλή ομάδα φέτος, ας το πες κάτι άλλο.
9: Όχι, στα εύκολα και στα δύσκολα πάντα.
10: Στα για ποια ομάδα το λέει αυτό.
9: Στον Ολυμπιακό λέει.
10: Α, για τον Ολυμπιακό.
9: Στο δύσκολο πάντα.
10: Με δεν πόλη... λέει Ολυμπιακό, το κατάλαβες μόνος σου.
9: Κατάλαβα, γιατί μου λένε δεν είμαστε καλή ομάδα, έχω τον Πολυμενέα τώρα στα έπλεγα.
10: Ποιος είναι ο
9: Έφαγε ένα μπαλάκι προφέρει. Κερασμένο.

0: καλέ, άνοιξέ μου. Πρέπει να παίξει και τελευταία νότα του Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Έχουμε πιάσει κάτι συζητήσει εδώ που δεν μπορώ, με κάνουν και αισθάνομαι άβολα.
1: Τις εφηβείες.
0: Οπότε ανοίγω. Να σου πω λίγο για τον νέο James Bond που θα είναι μάλλον Έλληνας.
1: Κοίτα,
0: ο Τέο Τζέιμς.
1: Κοίτα, πολύ μακάρι αρχικά να είναι ο Τέο Τζέιμς.
0: Κούκλος είναι.
1: Γιατί πέρα ότι είναι κούκλος, είναι και πάρα πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εγώ δεν ήξερα. Ο Θεόδωρος Ταπτικλής.
1: Εντάξει, να είναι καλά, ο Γκάι Ρίτσι τον έκανε ευρέως γνωστό με τη σειρά Gentleman. Το ένα και το δεύτερο season.
0: Αυτός είναι.
1: Είναι πολύ ωραίος.
0: Κούκλος.
1: Και στο δεύτερο season, επειδή μάλλον ήταν και λίγο προκάστ για James Bond, φοράει πιο πολλά κουστούμια.
0: Smoking.
1: Ναι, φοράει πιο πολλά κουστούμια. Τον έχει βάλει και ο Guy Ritchie να κάνει και κάποια action με ξυλίκια και τέτοια, και του ταιριάζει ο ρόλος. Επίσης, άμα γυρνάγαν James Bond τώρα με τον Theo James, να πάρουν και τον Guy Ritchie. Δηλαδή, όπως είναι το cast, το gentleman, να το δούμε σε ένα James Bond. Ποιος θα κάνει, όμως το κακό είναι το θέμα.
0: Ελληνικής καταγωγής Βρετανός ηθοποιός, 41 ετών. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι ο επόμενος James Bond. Η Bondολογία αυτό λέει, η παγκόσμια Bondολογία.
1: Είναι, παίζει μύτη-μύτη. Είναι με έναν άλλον κόκκινο ξάνθο, δεν μ' άρεσε καθόλου. Με έναν κοντό, δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Δεν τον ήξερα καν εγώ που παίζει αυτός. Δεν μ' άρεσε το αυτό. Ότι ο James έχει και ένα αλφα παρουσιαστικό. Ας πούμε ρε Σιελίνα, τώρα κάτσε. Γιατί θέλω να το ανοίξω.
0: Διαβάζω την ιστορία της οικογένειάς του, είναι φοβερή.
1: Τρομερή, μεταναστευτική, πολύ ωραία ιστορία.
0: Φοβερή.
1: Και έχει κάνει και πολύ ωραίες δηλώσεις ότι η μετανάστευση είναι πάντα μια πόρτα μακριά σου, μπορεί να γίνει και σε σένα.
0: Απίστευτο.
1: Δεν θα έκανε τώρα ότι ο James να πάρει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ας πούμε, στην Οδύσσια του Νόλαν. Που είναι και Έλληνας.
0: Σωστά.
1: Ορίστε. Και είναι και Βρετανός.
0: Ο παππούς του, ο Νικόλαος Ταπτικλής, αναγκάστηκε να φύγει μετά την επέλαση των Ναζί στην Ελλάδα, επιχειρώντας ένα ταξίδι που σήμερα αποκτά σχεδόν ανατριχιαστική επικαιρότητα, με πλοιάριο και στη συνέχεια διαξηράς πέρασε μέσω Τουρκίας στη Δαμασκό. Βρέθηκε στη Γερμανία, εργάστηκε στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ουσιαστικά σε τον οργανισμό που αποτέλεσε πρόδρομο η ΣΥΠΑ της αρμοσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, αντιμετώπισε τον τύφο και τη φυματίωση στους προσφυγικούς καταβλισμούς και μετά ο μπαμπάς του μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία και την πλευρά της μαμάς του Τζέιν η γραμμή της καταγωγής οδηγεί στη Σκωτία και τη Γλασκόβια, παντού δηλαδή. Έτσι είναι φοβερή η ιστορία του.
1: Τα έχει πάρει όλα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να είναι. Του ταιριάζει καταρχάς.
1: Του ταιριάζει πολύ, του πάει πολύ και το κουστούμι είναι και ψηλός.
0: Είδες, άμα σε βοηθήσει όμως, σε βοηθήσει και ο Γκάι Ρίτσι. Άμα ρε παιδί μου, όλα συνωμοτούν στο να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Εντάξει, τώρα παίξει δεν παίξει τον James Bond. Ανοίγει μια μεγάλη καριέρα για τον Τέο Τζέιμς, γιατί γενικά έχει κερδίσει πάρα πολλά στοιχήματα. Γιατί δεν είναι.
0: Και πολύ καλό ηθοποιό.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν είναι απλά όμορφο. Είναι ένα πολύ καλό ηθοποιό. Δηλαδή και έχει τύχει να τον δω και σε μια-δυο άλλε πιο μικρέ παραγωγέ. Παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Χρειάστηκε να αφαιρέσει το ελληνικό του επώνυμο για να χωρέσει πιο εύκολα στην βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία.
1: Εντάξει, το Ταπτικλής.
0: Ταπτικλής.
1: Ταπτικλής.
0: Ταπτικλής.
1: Ταπτι. Σα σκυλάκι, δεν θα βγει το ρε. Ταπτή. Τέο ταπτή. Δεν είναι.
0: Ναι, τον James Bond είναι άσχετο όμως.
1: Τέο James. Κάνει... πήρε τη μάνα του, γιατί είναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Συγγνώμη, ο Χάλαντ τότε το έκανε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Καλύτερο ήταν.
0: Γιατί τι έκανε ο Χάλαντ.
1: Τίμησε τις γυναίκες μέσω της μάνας του. Πολύ ωραίος. Έβαλε το όνομα της μάνας του πρώτα, πριν το Χάλαντ που είναι του πατέρα. Έβαλε Μπράουτ Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Ναι, και κανονικά εγώ νόμιζα θα ξεκινήσει έτσι και τη σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά όχι, εκεί Χάλαντ.
0: Λοιπόν, πάμε να πιούμε.

0: έχουμε καφεδάκι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ. Και η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολόκληρη γκάμα. Από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακό και αγαπημένο.
1: Αϊφωνάκιδες, μ' ακούτε? Για όσους περιμένατε το νέο iPhone 18 Pro,
2: πολύ
1: η στιγμή
2: ωραίο,
1: έφτασε. Ωραία, είναι το άτιμο. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και ξέρεις που θα το βρεις. Την iStore, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStore.gr.
2: Έχω μπει τώρα και το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αντώνη, ξέρεις τι να κάνεις. Θα παίξει μπαλίτσα σήμερα.
0: Λοιπόν, και βέβαια Γιώργος Μαζωνάκης, και βέβαια έλα να δεις.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-50383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
10: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες φουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
9: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασική μαμά.
10: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
11: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
9: Μα παπά! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
10: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
12: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
11: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
12: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
9: Πάμε!
7: Αλφα στους 104,7.
13: Μαζί Μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
9: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
16: Εξωγήινος! Τι! Πού! Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
17: Ας το, το έχω. I speak England very best.
9: Ποιος θα του το πει?
17: You tell him.
16: Τι? Μια χαρά δεν τα πα.
17: Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Και πώς να κοιμηθώ, Θοδωρή Σφαίρη, στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το σφαίρα.gr ή από το application του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι ο Θανάσης Πασάς.
1: Είναι η Ελίνα η Παπίλα. Και εγώ, παιδιά, να πω κάτι. Yeah. Να πω λίγο και στη γειτονιά μου χρόνια πολλά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, ο πιο ιστορικός σύλλογος της Ελλάδος,
0: yeah,
1: ο ιστορικός ο λεγόμενος, το καμάρι της προσφυγιάς, ο Πανιώνιος, σήμερα γιορτάζει 136 χρόνια ιστορίας. Είναι 136 χρόνια ο ιστορικός, χρόνια πολλά στο Πανιώνιο, χρόνια πολλά στη γειτονιά μας. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά. Είναι όμως εκεί ακάθεκτος, τώρα είναι στη δεύτερη εθνική. Θα ανέβει, δεν πειράζει. Είναι η Πανιωνάρα, είναι η Νέα Σμύρνη μας. Οπότε τον θέλουμε πάντα στην πρώτη εθνική. Χρόνια πολλά στο Πανιώνιο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να στείλουμε μια καλησπέρα στην Έφη. Το έλα να δεις που ήθελα να ακούσει, βεβαίως το άκουσες. Η Αγγελική βάλετε ένα τραγούδι του Μαζονάκη από 5 και 4 μέχρι 5.30.
1: Α, θέλει να εντοπίσουμε τώρα ποιο είχαμε βάλει.
0: Το σαν ήμουν παιδί.
1: Μάλλον
0: σαν ήμουν παιδί, νομίζω. Του Φίβου. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Τεράστιο τραγούδι και αυτό. Η Δέσποινα, η Μάγδα, η Βάσο, η Μαρία, ο Γιάννης, ο Αναστάσιος, ο Αριστοτέλης, τι έγινε? Η Ελένη.
1: Εδώ. Σε παρακαλώ, συντονίσουμε την εκπομπή. Ένα κινητό έπεσε, δεν έγινε κάτι.
0: Η Novibet, κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα γίνεται αυτό. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις, μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
1: Παιδιά, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Πώς! Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα.
0: Μην τρώσεις λέξεις, δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Και προετοιμάζεσαι, δεν φταίω εγώ, δυσλεξία, για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σε ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Καλά το είπα, κύριε Ελίνα. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Έτσι, να
0: μόνος
1: τα λέμε σχόλου, και αυτά. Κλείσε μια ξενάγηση εγκατάσταση σχολή Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, η Νέα Φιλαδέλφια. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.
0: Κοίταξε, επειδή μπήκα στην iStorm πριν που λέγαμε για το iPhone 18, τώρα σε όποιο site και να μπω, μου βγαίνει το iPhone 18.
1: Τώρα την έκατσε, τώρα παντού.
0: Όπου και να μπω. Ναι, λίγο που το ψάξα. Λοιπόν, ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχει ζήσει η ζωή σου?
1: Α, έχω πάρα πολλές.
0: Η χειρότερη, θέλω το νούμερο ένα σου, γιατί βγήκε η χειρότερη ταινία όλων των εποχών.
1: Η χειρότερη, κοίτα, η χειρότερη όλων των εποχών νομίζω ήταν το Cats.
0: Όχι.
1: Που είδα. Ήταν τραγικό.
0: Σκεφτείτε ότι σε αυτή την ταινία το κοινό ζητούσε πίσω τα χρήματά του.
1: Τόσο πολύ, για πες.
0: Ψηφίστηκε ως η χειρότερη όλων των εποχών. Είναι η ταινία The Room του 2003.
1: Τι λέτε, ρε, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Το The Room ήταν από τις καλύτερες ταινίες.
0: Ψηφίστηκε και... στον κόσμο, σου λέει.
1: Εντάξει, όλοι οι ατάλλαντοι ψηφίζουν πρώτον, δεύτερον. Το Room είναι η μοναδική ταινία που έχει γίνει ξανά ταινία η ταινία. Πώς γυρίστηκε η ταινία. Πόσες άλλες ταινίες το έχουν αυτό? Δεν πάρα να κάνω.
0: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζόνι, ενός καλοσυνάτου τραπεζίτη και του ερωτικού τριγώνου, στο οποίο μπλέκεται με την ανηλικρινή αραβωνιαστικιά του Λίζα και τον καλύτερο του φίλο Μάρκ.
1: Λίζα,
0: μιλάμε τώρα για story. Πού το σκέφτηκε?
1: Κοίταμε λίγο. Θα κοιτάξω για να το πω. Hi Mark. Είναι ταινία, άρα το δέρο. Καλά. Ψηφίστηκε. Ποια τα άλλα την ψηφίζουν?
0: Καταρχάς απέτυχε παταγωδό στο box office.
1: Καλά, δεν ξέρω τι τους γίνεται.
0: Αντισυμβατική αφήγηση, τεχνικά προβλήματα, αλόκοτη ερμηνεία του Γουίζο που έπεσε. Λογικά έπεσε. Ποιον έπεσε αυτός?
1: Τον
0: Γουίζο έπεσε τον Τζόνι.
1: Σε παρακαλώ, ναι, τον Τζόνι.
0: Λοιπόν, συγκέντρωσε το 25% στις ψήφους για τη χειρότερη ταινία.
1: Όλα δικά του τα λεφτά, έτσι. Να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όλα, εδώ τα έχει βάλει ηθοποιός, όλα, φίλε.
0: Αυτά την άλλη που έβαλε όλα τα λεφτά για να φιλέ τον αγαπημένο σε ηθοποιό.
1: Δεν συγκρίνονται, ρε, δεν συγκρίνονται. Τώρα το The Room μιλάμε.
0: Μιλάμε τώρα, σου λέει, χειρότερη όλων των εποχών.
1: Δεν είναι χειρότερη, μωρέ. Είναι καλύτερη ταινία όλων των εποχών.
0: Τόσο πολύ.
1: Είναι, μιλάμε τώρα.
0: Έγινε και sequel. Έγινε και sequel, το The Room Returns.
1: Εντάξει, το 2 ποτέ δεν πετυχαίνουν τα sequel, δεν πιάνουν ποτέ.
0: Μήπως γι' αυτό.
1: Μάλλον θα λέω και το δέσο. Μιλάμε τώρα. Σπάει όλους τους κανόνες της κινηματογράφησης.
0: Πες μου λίγο, πώς κατέληξε το στόρ, δηλαδή το ερωτικό τρίγωνο, με ποιον έμεινε η Λίζα?
1: Δεν θυμάμαι καν πώς καταλήγει η ταινία. Θυμάμαι
0: με τον καλύτερο φίλο.
1: Θυμάμαι απλά ότι κοιτάζαμε γκουλωμένα μάτια και λέω, χαϊδευόμουν μόνος, λέω, πάπα τι βλέπω, ρε φίλε.
0: Α, είναι ήταν σαν... ερωτική ταινία.
1: Όχι, είναι σαν να βλέπεις το Μότσαρτ να παίζει στο ένα μέτρο δίπλα σου. Μιλάμε τώρα για τέχνη.
0: Έμεινες μόνος σου μέσα στο σινεμά, γιατί λέει φύγαν όλοι.
1: Δεν την είδα σινεμά, δεν είμαι από αυτούς κακομύριδες. Φυσικά ήθελα να τη δω μόνος μου. Να απομονωθώ στο σπίτι μου, να μείνω μετά γυμνό.
0: Είχε ερωτήσει.
1: Σε ευριακή στάση και να χτυπιέμαι.
0: Σταμάτα, Θανάση.
1: Είμαι πολύ
0: λίγο.
1: Για να καταλάβω το δερούμι.
0: Πες μου λίγο, είχε ερωτικές σκηνές?
1: Προσπάθησαν.
0: Είχε.
1: Νομίζω είχε. Είχε μια-δυο.
0: Το έχει δει και εσύ. Σου άρεσε? Όχι.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, πείτε μου λίγο, ήταν ερωτική έτσι πως κάνετε, έτσι πως μιλάτε. Μου θυμίζετε τη συζήτηση που λέει κάνουμε πριν για το γιο μου. Αυτή η ταινία ήταν.
1: Είναι συγκλονιστική κωμωδία, οπότε είναι δύσκολο.
0: Α, και κωμωδία.
1: Για δράμα πήγαινε. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει.
0: Αν μας έχει ακούσει κάποιος και να θέλει να τη δει.
1: Την έχουν δει πάρα πολλοί κόσμοι. Η δικιά μου γενιά την έχουν δει όλοι.
0: Άρα είναι πορνό.
1: Δεν είναι πορνό το The Room.
0: Είναι ερωτικό.
1: Κοίτα, μπορείς να δεις.
0: Είναι, δεν είναι ερωτικό, παιδιά.
1: Μπορείς να δεις το Disaster Artist.
0: Με τον James Franco.
1: Με τον James Franco.
0: Το λέει εδώ.
1: Σιλομούφα. Room δεν είναι. Wise, δεν έχει γίνει. Αλλά κοιτάξει. Προσπάθησε.
0: Κοίταξε, αν είσαι τόσο έντονα φορτισμένος για να υπερασπιστείς το Room, επειδή προφανώς είχες.
1: Καταρχάς παίζει καταπληκτικά ο Εζό, δεν μπορεί να βάζει. Το μαλλί.
0: Η Λίζα, η Ζιλιέτ, η Ντανιέλ έπαιζε καλά.
1: Καλή, ήταν καλή.
0: Έκανε για το ρόλο.
1: Οι περισσότερες Ελληνίδες πολύ καλή λένε.
0: Αμάρε Θανάση. Αμάν.
1: Κοίτα, νομίζω κάτι τέτοιες ταινίες έχουν δώσει χώρο σε καλλιτεχνάδες σαν τον κύριο Γεωργίου να υπάρχουν στον χώρο μας. Εγώ αυτό θα πω. Πάλι καλά.
0: Πώς τα συνδέεις όλα μεταξύ τους?
1: Είναι ο δικός μας.
0: Πώς τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους?
1: Είναι το δικό μας. Περιμένω πώς και πώς να δω μπλε ιστορίες ως κάτι.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το BioTech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζει.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
19: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
20: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
19: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
20: Δεκαλικά Χνάρης.
19: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
20: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
19: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
20: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
19: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
21: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
22: Τι νέα, πώς πάει?
23: Με άφησε.
22: Τι, γιατί, τι συνέβη?
23: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
22: Και τώρα?
23: Τώρα θα καλέσω την οδική.
24: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
25: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
26: AutoFit.
24: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
25: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
26: AutoFit.
24: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
25: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
27: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας, Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
0: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Εγώ τι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Πρωινό Σφαίρα!
15: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει, ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψουμε με λαμπάντα.
14: Πρωινό Σφαίρα! Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Sfera Mix.
1: Από τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη. Τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Αλφα στους 104,7.
10: 24 ώρες το 24ωρο.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.

μεσάνυχτα. Μάτια κόκκινα, μισάνυχτα. Φυσικά σε κοιτώ πως τον κουνά σκεψίδικα. Τσόκαρε, πέσιμο ενδέχεται να γίνει. Έρχεται, κολλάω πίσω σου, το σώμα σου φλέγεται. Μίλα μου, μη προκαλεί ρουφώντα από την πείρα μου. Τι πονοεί, πέσει βρώμικα, θα λερωθεί. Μπορεί να με λερώσει κάτω. Θε να με ξεσηκώσει, απλώ κάτω. Όχι έτσι, τελείω κάτω. Μείνε στην πίστα, DJ βάρα τα φωτά σβίστα. Πόρτομα πέφτει με στο σκοτάδι κλείστα. Μωρό μου μέθησε, υδρότα είναι αυτό ή μήπω. Μωρό μου έφυγε, αχ, σ' ακολουθώ, παρακολουθώ. Πίσω σου θα ξαναρθώ. Κούνα τον κι εγώ θα στον χτυπώ γαμό. Έτσι μ' αρέσει, σ' αρέσει και σένα. Τα χέρια λίψηλά στον αέρα, α γίνουμε.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Αλφα στους 104,7.
10: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του Μπλοντζού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
11: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο αναρρίχησης και κάνεις γιόγκα.
10: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλη, μα.
11: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα.
12: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
10: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Κρήτη.
11: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
13: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
12: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
13: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
10: Πάμε!
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
17: Πρωινό σφαίρα!
18: Μόλις μου είστε μείνει με εδώ πέρα ο Γιάννης και λέει: εγώ και ο Elon Musk έχουμε συνολικά μαζί 360 δισεκατομμύρια και 7 ευρώ.
19: Πόσο είναι το Γιάννη?
18: Αυτό δεν μπορούμε, λέμε μαζί τώρα.
20: Yeah, I mean, I think that's.
17: Πρωινό σφαίρα!
14: 104,7.
21: 104,7.
14: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Το καφέ σνακ. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Πρωινό σφαίρα.
9: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά? Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο θα τελειώσει και το παιχνίδι.
10: 6 με 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop mix.
10: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ντέμις Κωνσταντίνου. Non-stop mix.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7.
12: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Παιδί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
13: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
12: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική, μα.
13: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
14: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
12: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
13: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
15: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
14: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
15: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
12: Πάμε!
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
16: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
17: Πρωινό σφαίρα.
18: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα στην Ιαπωνία, λέει, φτιάξανε ρομπότ αστυνομικό και σε 15 λεπτά έπιασε 4 κλέφτες. Το φέρανε στην Ελλάδα και σε 15 λεπτά κλέψαν το ρομπότ.
19: Κιάντε το ναι! Κιάντε το ναι!
17: 6 με 7, 8,
20: 9,
17: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
16: 104,7.
21: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
22: Κόλλησες.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
24: Πυροβολάει.
23: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
8: Εγώ, η Γεωργία.
7: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
8: Έλα η δασκάλα στο τότο. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις. Και λέει ο τότος ναι. Και πάει στη μαμά το τότος. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με τα μάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
7: Μπράβο! Υπέροχο!
9: Μπράβο,
10: Γεωργία!
9: 6 με 7, 8, 9, 10, 6
10: με 10.
9: Πρωινό Σφαίρα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Σας άφηνα και εσάς η μάνα σας με τα λάτια όταν ήσταν μικρή.
7: Καλά, μετάλασα. Γιατί κάνει καλό στο δέρμα.
6: Κάνει καλό στο δέρμα.
8: Βέβαια.
6: Ή δερματολόγος του δεν είναι.
7: Και δερματολόγος.
6: Και μου έχει μείνει το αλάτι από τότε και με έχει πιάσει. Εγώ από εκεί είπα.
5: 6 με 7, 8,
9: 9,
5: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: 104,7.
10: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Είναι ο Τωτός Φαντάρος και λέει ο διοικητής: αύριο το πρωί περιμένω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να είσαι στην πύλη από τα ξημερώματα. Στείλε το Τωτό στην πύλη. Κατά τις 7 τον παίρνει τηλέφωνο στην πύλη ο διοικητής. Τότε έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, κύριε διοικητά, του λέει: ακόμα δεν θα σα ενημέρω. Τον παίρνει στις 8. Λέει: μήπως έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, κύριε διοικητά, δεν θα σα ενημέρω. Τον παίρνει στις 9. Τότε φάνηκε μήπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε διοικητά, δεν θα σα έπαιρνα ο τηλέφωνο. Κατά τις 10 φτάνει μια μαύρη μεσηδέ στην πύλη. Ο Τωτός κάνει νόημα, κατεβαίνει το φιμετζέμι. Λέει ο Τωτός: εσύ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, λέει πρόεδρε. Καλά, μαλάκα, τρέξεις, ψάχνει διοικητής από το πρωί.
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Στους 104,7.
5: Το καλύτερο non-stop.

0: στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
1: Τι εννοείς?
0: Ήτανε εγωπρόβατα.
2: Ναι. Έτσι.
3: Καλό, δυνατό, power.
4: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβούλιο. Πρωινό Σφαίρα.
5: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

είσαι έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει, ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει, μαζί.
7: Ναι.
6: Ρε Γιάννη μου.
7: Το ίδιο είναι.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Άκου να δεις, για δώσε βάση.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Βασιλισσάρη, Πυροβολάη, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό σφαίρα!
5: Φρούτα.
6: Δεν πάω πουθενά.
5: Και χθες πήγες, ε?
6: Ναι, σε χθες πήγα το απόγευμα.
5: Ναι, για πες.
6: Μετά το μοντάζ. Και βλέπω κεράσια. Και μου πήγε μια λαχτάρα, είχα πολύ καιρό να βάλω κεράσια. Και λέω πόσο έχουν τα κεράσια. Μου λέει 14 ευρώ.
7: 14 ευρώ!
6: Περίμενε. Λέω βάλαμε 400 κιλά. Και δεν μου λέει πλάκα κάνεις. Λέω εσύ ξεκίνησες.
5: Φρούτα.
6: Πάω μετά δίπλα στις ντομάτες. Του λέω να σου πω, του λέω. Οι ντομάτες του λέω είναι όριμες. Λέω τι να σου πω, μου λέει πάντως έχουν πολύ καιρό να πούν καμιά μαλακία. Λέω βάλε. Τι τρέλα.
4: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Εδώ διαβάζω στην Ελλήφθη άτομο για διάρρηξη καταστήματος με αποκριάτικα είδη.
4: Φαντάσου.
3: Λέει έφαγε 3 χρόνια αναστολή.
2: Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Μόλις έστειλε μήνυμα μέσα από το λεωφορείο η Μαρία, λέει: Γρηγόρη, μύρισε η πρώτη μας χάλη μέσα στο λεωφορείο.
5: Άντε,
4: καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
5: Τι έπαθες?
6: Γνωδοντός.
4: Χθες πήγα στον οδοντίατρο και μου βγάλε δόντια. Και μου λέει: Μην φας, μου λέει, για 2 ώρες.
5: Ναι.
4: Λέω: Ξαναβάλτο.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Cafero Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.